όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέγνε, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: που πέρασαν από τη ζωή σου. Και υπάρχουν και εκείνοι που έμειναν στο μυαλό σου. Αυτοί του αν. Αυτοί του μήπως. Αυτοί που κάπως δεν έγιναν ποτέ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο αποθυμένο σου. Εκείνο που λέει όσα δεν είπες ποτέ ή όσα σκέφτεσαι ακόμα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, κάποιοι άλλοι μένουν σε τραγούδι.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: στάνταρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό. Με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει. Και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα διχάλα, με τσέσσερα σχόλια, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Πιάνω.
10: Κιάλο.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Πώς μιλάμε
12: στα παιδιά για όσα νιώθουν. Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια. Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
21: Εσύ και εγώ μαζί.
22: Πάμε διακοπές!
23: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
20: Πάρε ανάσα.
24: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimaste1.gr.
3: Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
22: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
21: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
22: Για να δω.
23: Δίκιο είχες.
22: Αυτό θα πει ολική.
24: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσα.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα παιδιά, 7 η ώρα στο ρυθμό 949. Love is for free, η αγάπη είναι δωρεάν. Και αυτό κάνουμε κάθε μέρα, τη μοιράζουμε για 3 ολόκληρες ώρες. Εμείς, έτσι.
2: Βεβαίως, απλόχερα τη μοιράζουμε γιατί σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε ήδη στο ρυθμό 949. Καλημερούδια, Τετάρτη σήμερα, 3 έκτου.
1: Στο κέντρο της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα είπαμε είναι κουτσουρεμένη. Για εμάς τους πενθήμερους δηλαδή, ό,τι κάναμε το τρίμερο το κάναμε και εμείς έχουμε επανέλθει τώρα και όλο μεγάλο. Μεγαλώνει η οικογένειά μας και όλο και μεγαλώνει η οικογένειά μας.
3: Μεγαλώσαμε παιδιά, μεγάλωσε η οικογένεια του Πάμε Πρωινό. Πήραμε ένα σκυλάκι, εγώ πήρα ένα σκυλάκι, τη Λουλού.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ εκτός από τη Ρακέλ τώρα, σε λίγες ημέρες όταν θα κάνει και το υπόλοιπο το εμβόλιο.
2: Η Μόζα, Ρακέλ Μόζα.
1: Θα έρχεται και,
2: θα έρχεται και η Λουλού.
1: Μένει μόνο να φέρω εγώ τον Μπεν.
2: Να γίνουμε εδώ.
1: Να γίνουμε εδώ πέρα σκυλόσπιτο. Γιατί άμα φέρω τον Μπεν, δεν θα χωράμε.
2: Ναι, αγάπη μου, το παιδί.
1: Θα πρέπει να στρίβει το άλογο εδώ πέρα κάπως. Λοιπόν, καταλάβατε ότι έχουμε έρθει αγαπησιάρικη σήμερα, έτσι. Παρακάμπτουμε την επικαιρότητα και τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει πάει στο 5% για τον προηγούμενο μήνα και όλο και ανεβαίνει, δεν έχει τερματίσει εκεί.
2: Ναι, έχει βγάλει άνοδο.
1: Βεβαίως. 5% τρίτη στην Ευρωζώνη. Τρίτη. Κάτω από την Βουλγαρία και την Λιθουανία. Και μετά ποια είναι η τρίτη?
2: Η Ελλάδα μας.
1: Όχι του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα μας. Εντάξει, και όλο και συνεχίζουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέττη Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Έτσι θα πάμε μέχρι 30 Ιουλίου. Πάνω δεν έχει παραπάνω. Μέχρι εκεί φτάνει το κοντέρ, έτσι. Οπότε με διαγωνισμούς, με δώρα και με παιχνιδάρες σήμερα ξεκινάμε το τρίωρο.
2: Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Μία εκπομπή γεμάτη γέλια, γεμάτη δώρα. Λέγαμε χθες, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Κάθε ώρα δίνουμε 3 δώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Και τι δεν δίνουμε, έτσι θα πάμε τώρα για να τα μίψουμε, να κλείσουμε ωραία τον κύκλο.
2: Αυτό
1: δηλαδή,
2: πρέπει,
1: κάθε ώρα θα δίνουμε 1-2 ωραία δωράκια. Σήμερα λοιπόν, την πρώτη ώρα, έχουμε το Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Τι δίνουμε δώρο λοιπόν στο Έλα να πάμε στο νησί?
1: Θα δώσουμε στο νησί τώρα, άκου να δεις, να το πούμε κιόλας. Γιατί, έχουμε. Για πες, Αθηνά, γιατί εγώ δεν το έχω μπροστά μου.
2: Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο.
1: Ναι,
2: ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο φανταστικό Αιωλής Τίνος Suites. Ένα πολυτελές, παιδιά, μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της SeaJets, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Τώρα έχει προσθεθεί, για να πούμε αναλυτικά, και beach bar το Λαλαλούζα που θα πάτε, θα πιείτε καφέ.
2: Λέτε,
1: και ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας. Και στην Τίνο, στον δρόμος Red Card, θα σας δώσουν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας. Αυτό που έχετε,
2: παιδιά,
1: να κάνετε.
2: Το καταλαβαίνετε.
1: Είναι
2: πας
1: πλήρες
2: εσύ
1: πακέτο.
2: Και η παρέα σου, δηλαδή 4 άτομα στο σύνολο.
1: Λοιπόν,
2: στην Τίνο έχεις δώρο και
1: πάντα.
2: Τη διαμονή και τακτοπλοϊκά, μέχρι και το beach bar που θα απολαμβάνετε τον καφέ σας και τα ποτά σας.
1: Και εκπλήξεις άλλες ακόμη που θα έρθουν.
2: Και το αυτοκίνητο.
1: Και άλλες εκπλήξεις. Οπότε θα είναι ένα πλήρες τριήμερο. Στείλτε λοιπόν στο Viber το όνομά σας και γράψτε νησί. 6937-949-949 είναι το Viber. Και γράψε μας εκεί πέρα στο Viber το τραγούδι που θα μας τραγουδήσει όταν βγει στον αέρα. Γιατί εμείς θα σε καλέσουμε σε λίγο.
2: Ένα νησιώτικο τραγούδι θέλουμε.
1: Λοιπόν,
2: ένα καλοκαιρινό.
1: Γράψε εσύ ποιο νησιώτικο θα μας πεις και στείλ το στο 6937-949-949. Τα κανονίσαμε?
2: Ναι, τα κανονίσαμε, τα συμφωνήσαμε. Πω,
1: πάμε,
2: έχω πάθει
1: να ξεκινήσουμε
2: τώρα, έτσι.
1: Ναι,
2: για αυτό
1: και έχει
2: το...
1: και άλλα. Ένα-ένα θα
2: ταξιδέψει. Συγκλονιστικό, παιδιά, μέχρι και το αμάξι.
1: Μαζονάκης, φέρεις και είπες τώρα στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: Γιώργος Μαζονάκης, διανυκτερεύω στο ρυθμό 949. Εμείς εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και τις 10. Ε?
1: Εδώ στο ρυθμό 949. Έχει ξεκινήσει το Πάμε Πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε συντονιστεί. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα.
0: Ναι, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα, Θυμούλη. Ναι.
1: Τι ώρα που θα ήταν να είχαμε ποδηλατόδρομους και να μπορούσαμε να ερχόμαστε στη δουλειά με το ποδήλατο.
0: Εγώ είμαι τυχερός στο Πετράλωνα που είμαι. Ξεκινάει από εκεί ο Μητροπολιτικός ο ποδηλατόδρομος και φτάνει μέχρι Άλυμο.
1: Μπράβο! Πολύ ωραία διαδρομή θα είναι αυτή. Ναι. Φανταστική.
0: Είναι επίσης Εθνική ημέρα αυγού στη ΣΥΠΑ.
1: Αυγού,
0: Αυγού και γιορτάζει, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης. Ο Λουκυλιανός.
1: Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν και στους δίδυμους που έχουν γενέθλια αυτή την εποχή.
0: Τα Διονύσιο, παιδιά Κλαβδίου, Παύλο και Ιπατίου γράφουν σήμερα.
1: Ναι,
0: καλή επιτυχία.
1: Τα παιδιά, οι Πανελλήνιες.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και μηνύματα σε λίγο να ακούσουμε ακροατών και Viber να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. No news, good news. Λοιπόν, γρήγορα. Από τα πιο σκληρά χτυπήματα χθες στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν ηρεμούμε καθόλου.
1: Το ενημερώθηκα γι' αυτό. Ναι. Ως απάντηση είπαν αυτοί.
0: Ως απάντηση. Χθες γιόρταζε και έγινε η ετήσια εκδήλωση του Μασούτη που αγαπάμε και σε κάθε διάλειμμα το λέμε εδώ πέρα για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης ΑΕ. Και πραγματοποιήθηκε έτσι μια εκδήλωση και εκεί πέρα βρέθηκαν από ό,τι βλέπω ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο Άδωνης Γεωργιάδες, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τι συνέβη, βλέπω εδώ μια φωτογραφία, κάθονται όλοι στην ίδια ροτόντα. Τους βάλαν στο ίδιο τραπέζι να κάτσουν.
1: Αχ, αυτό αν ήταν σε γάμο θα σήκωνε παρεξήγηση.
0: Δεν καταλαβαίνει. Αθηνά είναι έτσι, κοιτάει ο ένας από εδώ
1: κάνανε.
0: Και ο άλλος από εκεί.
1: Μπράβο.
0: Και λέει από πάνω η πιο άβολη στιγμή. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στα 2 μέτρα, ούτε 1,5 μέτρα τέτα απέναντι τον Άδωνη.
1: Δεν είπε δηλαδή στον κύριο Γεωργιάδη, μου περνάτε παρακαλώ τη σαλάτα.
0: Όχι, τεντωνόταν και την έπιανε μόνη
1: της.
0: Ούτε αλάτι δεν ζήτησε ένας από τον άλλον.
1: Καλά, έτσι. Φανταστικό.
0: Λοιπόν.
1: Φανταστικό. Ήταν ευκαιρία να μονιάσουν αυτοί κάπως, να φάνε μια μπουκιά μαζί, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα στη Σβέρνιτσα στην Αλβανία που έγινε με τα εδάφη εκεί πέρα που θέλει να φτιαχτεί ένα θέρετρο και τέλος πάντων οι securities πήγαν και δίναν και σύρανε κάποιους ανθρώπους έξω από την περιουσία τους λέγοντας ότι δεν σας ανήκει. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ξανά ο κύριος Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας και είπε ότι πραγματικά δεν γνώριζα μέχρι σήμερα ότι υπήρχε εκεί πέρα ελληνική ομογένεια. Δεν ήξερα ότι αυτά τα εδάφη υπήρχαν σε Έλληνες, τέλος πάντων ελληνικής καταγωγής ανθρώπους. Και έγινε όλο αυτό. Επανήλθε δημόσια μετά την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και εξέφρασε την ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του Υπουργείου των συνθηκών τραυματισμού και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη χώρα.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ανήκουν σε Έλληνες, αν ήταν σε κάποιον άλλο, ας πούμε, αν ήταν
0: Γάλλοι. Όχι, δεν ανήκε σε κανέναν. Είπε αυτός. Κατάλαβες ότι είναι δημόσια περιουσία.
1: Πώς μέναν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Δεν μένανε, δεν ήταν χτισμένα.
1: Τι ήταν, ήταν
0: οικόπεδα.
1: Οικόπεδα, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα σε κάτι πολύ δυσάρεστο, με 45 μαχαιριές σκότωσε ο γυναικοκτόνος προχθές, αυτό που λέγαμε, την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα. Δεν άκουσε κανένας από τους γειτόνους. Άκουσε κάποιοι στη γειτονιά παραπέρα που δεν τους γνώριζαν και ο τριδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα και την εντόπισαν σε εμβριακή στάση και μάλιστα κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι. Η κοπέλα είχε αποφανθεί από ό,τι άκουγα και το πρωί σε μία δομή για κακοποιημένες γυναίκες και ανθρώπους.
1: Είχε αποταθεί εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν έγινε κάτι, δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω τι. Η γειτονιά δεν ήξερε τίποτα. Την εντόπισαν και άκουσαν τις φωνές της κάποιοι παραπέρα στο δίπλα τετράγωνο που δεν τη γνώριζαν.
1: Δεν υπάρχουν λόγια τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Τι να πω. Δηλαδή, όταν όμως υπάρχουμε.
1: Όταν είχε καλέσει στη δομή, τι είχε γίνει, δηλαδή.
0: Τι
1: είχαν πει ότι δεν μπορούμε να.
0: Τι παρακολουθούσαν την περίπτωση. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και εγώ τώρα, να σου πω. Μην πούμε καμιά ανακρίβεια τώρα, είναι σοβαρό θέμα. Αυτά. Λοιπόν, διαλύθηκε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Πάμε για άλλα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Είναι, αν δηλαδή ενωθούν, είναι η πρώτη δύναμη.
1: Mm-hmm.
0: 40. Είπαμε για τον πληθωρισμό και θα σου πω και κάτι ακόμη. Αρκούδα βρέθηκε ανέστητη μετά από 2 μέρες ξύπνησε στο Αρκάνσας γιατί έφαγε 40 κιλά παγωτού. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. άνοιξε τα ψυγεία και έφαγε 40 κιλά παγωτού. Ωραία. Βρέθηκε αναίσθητη, ο καρδιακός της ρυθμός είχε μειωθεί. Η αναπνοή της ήταν αργή και το σώμα της είχε καταρρεύσει γιατί είχε φάει πάρα πολύ ζάχαρη. Γι' αυτό πρόσεχε τώρα που πήρες και τη Λουλού, δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη.
1: Τι λες, βρε, είναι δυνατόν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν φάει λοιπόν ζάχαρη. Πήγε η αρκούδα μέσα και ξετίναξε το παγωτό, παιδιά.
0: Και μετά επανήλθε. Εντάξει.
1: Σκέφτομαι τώρα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ ντυμένη αρκούδα.
0: Ωα, εύκολα.
1: Και να πω να το φάω.
0: Απλά δεν τρώμε παγωτό. Λοιπόν, τι ξύπνησε λοιπόν μετά από δύο μέρες ζαλισμένη και είχε μείνει και λίγο βανίλια στο πόδι της.
1: Στενάχωρα ήταν τα τέτοια σήμερα.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, έπρεπε να το καταλαβαίνω.
0: Έγλυφε τη βανίλια από το πόδι της η βανίλια. Πάμε σε αυτό το. Λοιπόν, στο ρυθμό 949 συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: Τις ρίξαμε τις φούρλες μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστο Μάστορα. Χόρεψε, δηλαδή εγώ λίγο το κούνησα εδώ πέρα. Μέχρι και τις 10 και στο soundist.gr για να μάθουμε όρους και προϋποθέσεις διαγωνισμών.
1: Και εσύ πρέπει να χορεύεις, γιατί έρχεται το ταξίδι στην Τίνο για σένα και για την παρέα σου. Ένα τριήμερο ταξίδι που έχεις διαμονή, έχεις τακτοπλοϊκά, έχεις το beach bar που θα πιεις εκεί και θα φας, έχεις και από το δρόμος rent car το αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλεις? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που σου αρέσει, που θα ακούσει εκεί στο καράβι τη Sea Jets όταν θα πηγαίνει στην Τίνο με την παρέα σου, και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα βγεις στον αέρα, θα μας τραγουδήσεις το τραγούδι και θα μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό, για τον τυχερό που θα κερδίσει για όλη του την παρέα και για εκείνον ταξίδι τριήμερο στην Τίνο με όλα πληρωμένα. Όλα, όλα.
0: Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, στέλνεις τώρα το ρεφρέν που θα μας πεις για να σε βγάλουμε σε λίγο στον αέρα και να παίξεις Έλα να πάμε στο νησί. Προς το παρόν έχουμε ηχητικά.
1: Αχ, θέλω να τα ακούσω.
2: Καλημέρα, προπαραμονή Παρασκευής. Ό,τι
1: ωραίος,
2: καλύτερο, παιδιά.
1: Προπαραμονή.
2: Στην παρέα σας,
1: ωραίος.
2: Σε εμάς, σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτός είναι ο Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο. Λεβέντη.
0: Ο Λευτέρης εδώ.
3: Τι λέει, καλημέρα, Αθηνά.
1: Αγόρι.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φοβερός.
3: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
0: Ανετός, ωραίος, χαλαρός, Ελευθέριος. Τώρα πού να βρω άκρη εδώ πέρα, έχουμε και άλλα. Θα τα παίξουμε. Α, και ένα
1: στέλνει
0: τελευταίο, το Βασίλη.
1: Ναι.
4: Καλημέρα, φίλοι μου. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα γεμάτη χαρά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Ναι.
4: Φιλιά σε όλους.
0: Καταπληκτικά. Έχουμε λοιπόν μηνύματα και για το νησί, τα οποία θα παίξω σε λίγο. Και έχουμε και μια μελέτη, για να φύγουμε γρήγορα να ακούσουμε και μουσική, της Compare the Market, η οποία τι έκανε. Είναι μια εταιρεία η οποία ανέλυσε Αθηνά δεκάδες δεδομένα από δεκάδες χώρες, εξετάζοντας το μέσο μέγεθος κατοικιών, αιτήσεις δαπάνες, αλλά και διαδικτυακές αναζητήσεις για λύσεις οργάνωσης και αποθήκευσης. Με λίγα λόγια, έβγαλε ένα αλγόριθμο και έκανε μια κατάταξη με τις πιο ακατάστατες χώρες στον κόσμο.
1: Ακατάστατες.
0: Η Ελλάδα πού βρίσκεται, νομίζεις?
1: Εμείς δεν είμαστε ακατάστατοι.
0: Δεν είμαστε.
1: Όχι. Τελευταίοι.
0: Είμαστε τακτικοί. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: είμαστε πέμπτοι από κάτω.
1: Άρα είμαστε τακτικοί.
0: Ναι,
1: ναι, με την Ελληνίδα μάνα είσαι καλά.
0: Περίμενε. Η Ιταλία πού είναι?
1: Η Ιταλία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Τους έχω για τσαπατσούλες.
0: Είναι
1: πολύ
0: η πρώτη ακατάστατη παγκοσμίως.
1: Όριστε.
0: Ενώ μπορεί να έχουν στυλ και αυτά, έχει ρεκόρ με σκόρ 85,8 στα 100. Δεύτερη σε ακαταστασία, ναι, βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Α, η Άγγλοι. Μπράβο.
0: Και μετά Φιλανδία, Σουηδία και Αυστρία. Αλλά δεν είναι για Ελληνίδα μάνα εδώ πέρα.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί αν δεν είναι θέμα Ελληνίδα μάνα μόνο, προφανώς παίζει και ρόλο η συνήθεια που έχουμε αποκτήσει. Είναι το ότι η Ελλάδα έχει μέσο όρο τετραγωνικών για κάθε άνθρωπο πάρα πολλά στις κατοικίες μας. Ο μέσος όρος στις κατοικίες, βεβαίως. Εμείς δεν μένουμε σε ένα διαμέρισμα το οποίο είναι 11 τετραγωνικά, που μένω στη Βρετανία. Εκεί τι να πρωτομαζέψεις και να κάνεις ένα εισέτατα.
1: Οι Άγγλοι μένουν σε τόσο μικρά σπίτια.
0: Βεβαίως.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ βλέπω σε κάτι ταινίες.
0: Εσύ βλέπεις τώρα τα Bridgerton.
1: Κάτι ωραίες μονοκατοικίες με σκαλιά.
0: Και παύλες.
1: Βέβαια. Που πίνουν το τσάι τους κάθε πέντε.
0: Είναι σε ένα δωματιάκι, σε μια καρσονιέρα με συγκάτοικο.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Αυτή είναι η κανονικότητα στο κέντρο.
1: Ναι. Και οπότε, αυτά που βλέπουμε στις
0: ταινίες. Εμείς εδώ πέρα τώρα, άμα δεν πάμε στο χωριό και να έχουμε δηλαδή και την πιλωτή και την πάνω και το κάτω το λίγο το ημιπέθριο.
1: Βέβαια,
0: και το,
1: τι,
0: 129 τετραγωνικά μέτρα, σου λέει, μέσος όρος κατοικίας ελληνικής.
1: Σοβαρά.
0: Οπότε μια χαρά το τοποθετείς. Δύο πραγματάκια από εδώ, δύο πραγματάκια από εκεί. Ευκατάστατο το σπίτι. Πώς λέγεται? Όχι ευκατάστατο, συγγνώμη. Τακτοποιημένο. Τι ευκατάστατο, μακάρι να ήταν και ευκατάστατο. Αυτά. Λοιπόν, παίζουμε το νησί σε λίγο.
1: Δυστυχώς δεν είναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά είναι άφραγκο.
0: Κάνει αντίλαλο μέσα. Όχι, την ακαταστασία είπαμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι να παίξουμε το νησί, τώρα μας στέλνετε μηνύματα. Ακούμε Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό 949.
1: Σταφιερώνω.
0: Καλημέρα.

0: Πίνα Βάντι, να μ' αγαπάς το ρυθμό 949. Λοιπόν, τα είπαμε, τα κανονίσαμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε νησί. Φύγαμε.
1: Και φύγαμε.
0: Λοιπόν,
1: για πρωί.
0: Διαλέγουμε μήνυμα και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον άνθρωπο στον αέρα. Okay. Κάτι, λοιπόν.
1: Κάτσε να κάνουμε ένα scroll.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Ποια είναι στη γραμμή?
4: Είμαι η Φωτεινή.
1: Έλα, βρε Φωτεινούλα.
0: Φωτεινή,
1: μου.
0: Ξύπνησες πρωί-πρωί και σου μέλε το νησί. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Το Ντάρι Ντάρι.
1: Δώστο.
0: Ωραία.
4: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο ρύθμο πετούν οι γλάρι, να με πήραν αίματα.
0: Αυτό, παιδιά, συμβαίνει 7 και 28. 7 και 28 συμβαίνει αυτό, έτσι.
1: Μπράβο που ακούς ρυθμό 949, μπράβο και που μπήκες στην κλήρωση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να πας στην Τίνο.
0: Λοιπόν,
1: και κάτι θα μας φέρεις άμα πας εσύ.
0: Έχεις διαλέξει κόσμο, έχεις διαλέξει φίλους?
4: Όχι ακόμα.
0: Μπράβο.
4: Γιατί εντάξει, δεν θέλω να κάνω.
0: Όχι καλέ, οντισιόν.
4: Με επίβολα σχέδια, θέτει εκείνη η ώρα.
0: Και θα κάνεις την οντισιόν σου μετά.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
4: Να πετάξουμε όλοι μας.
0: Α, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
1: Πες αντίο στην αυτεία σε περίπτωση που μπει στο πλοίο, λοιπόν, γιατί θα δώσουμε στη Φωτεινή και Travel Fix ODF. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εγχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς όμως υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Εάν έχετε ναυτεία στα ταξίδια σας, Travel Fix ODF είναι η φυσική λύση και είναι από τη Unipharma.
0: Καταπληκτικά. Διάλειμμα. Πάμε και ερχόμαστε με Φουρέιρα.
5: Α4 ταφ περιπολικού εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
20: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
0: Welcome back. Για να δούμε τι γίνεται με κίνηση και καιρό, αφού πρώτα ή σημειώσουμε κι εμείς, γιατί εμείς μπορεί να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά μεταξύ μας μιλάμε, ρε παιδί μου. Όπως δηλαδή συνέβη και με την εκδήλωση του Μασούτη ΑΕ. Η καμπάνια λοιπόν Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε κάθε Σάββατο Αθηνά. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτη και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτη.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα στο Μασούτη.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Και ο Πράκτορ συνεχίζει να σηκώνει τον δρόμο του καθημερινά και να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, πρωί-πρωί με την αυγή έχουμε πάρει το Κηφισό Βόλτα και έχουμε μποτιλιαριστεί ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Εγάλεο. Δηλαδή, κάπου εκεί είναι το μποτιλιάρισμα. Ανεβαίνοντας και την Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη, στο ανδρικό ρεύμα έχει πυκνή ροή. Και τέλος, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Α, και από το Σχιστό προς την Ελευσίνα. Καλή υπομονή.
3: ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε ψωνίσουμε τώρα, τελειώνουμε.
1: Έλα πάρε πάρε πάρε από το πάμε πρωινό. Το φρέσκο το σπαρταριστό. Έχω και καιρό να πω. 30 με 31 βαθμούς Κελσίου φτάνει το μεσημέρι. Έρε ζεστή. Φορέστε τα μάνικα και βγείτε έξω. Πάρε γαύρο, πάρε σαρδέλα, κολλιός, κουμπρί, λαβράκι, τσιπούρα, φαγκρή, συναγρίδαρο, φως, φυρίδα, μπακαλιάρο και μουρούνα. Πάρε μουρούνα. Πάρε μουρούνα, φουρτούνα. Φουρτούνα.
0: Βάλε 2 κιλά μουρούνα τώρα να χορτάσουμε. Πόσο πάει το κιλό, εντάξει είναι.
1: Θέλεις μουρούνα, θέλεις πέρκα, μπαρμπούνι ή λούτσο. Όλα φρέσκα.
0: Λοιπόν, 2 φρέσκους λούτσους φέρε για αρχή.
1: Ωραία, και έχω και ωραία ψηφία.
0: Εντάξει.

0: Η Ελένη Φουρέιρα και η χοροδία της μόλις μας τραγούδησε Αλληλούια στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Εγώ από την πλευρά μου, αν με ρωτάς, λέω Αλληλούια, γιατί επιτέλους θα συζητήσουμε, έτσι.
1: Αυτή που ανοίγουμε τη συζήτησή μας σήμερα, πάμε με γκάλοπ, Φορτούνη.
0: Γκάλοπ.
1: Δημοσκόπηση okay. θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή σκεφτόμαστε όλοι, έχουμε κεντράρι δηλαδή τώρα για να περνάμε
0: τις
1: ωραία. Τις διακοπές δεν σκεφτόμαστε όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τώρα εδώ θα βάλει το πάμε
0: είναι
1: πρωινό ένα δίλημα.
0: Είναι αυτή η περίοδος.
1: Είναι η περίοδος που κεντράρεις.
0: Και ωραία, που κεντράρεις.
1: Αυτό το ωραίο περιμένουμε να έρθει. Πρώτο Θεός, να είμαστε όλοι γεροί. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά.
0: Γιατί
1: και να απαντήσετε ειλικρινά.
0: Γιατί μας ξεκινάς όμως δύσκολα ακόμη.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι το γκάλοπ σήμερα.
0: Αρχές Ιούνιου.
1: Στο Viber, στο 6937-949-949, θέλουμε να μας πεις, προτιμάς διακοπές με φίλους ή με το σύντροφο? Φορτούνη, σε ρωτώ.
0: Ο καθένας έχει προσωπικά βιώματα.
1: Ναι.
0: Αν έχεις μακροχρόνια σύντομη σχέση, αν είσαι τα ντουζένια σου, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν εσύ για κάποιο λόγο έχεις τώρα κάποιους μήνες σχέση και είσαι πάρα πάρα πολύ καψούρα,
1: ναι.
0: Δεν θες να τον αποχωριστείς.
1: Άρα θα γράψεις στο Viber με τη σχέση.
0: Λοιπόν, γενικά όμως, άμα το πάρουμε τώρα ως ορθολογιστής, θα πω M σαμπού, M conditioner και τα δύο. Δηλαδή θα πας.
1: Εντάξει, τώρα Φορτούνης εδώ πέρα θα μας κάνει η διπλωματία.
0: Όχι,
1: μα
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι...
1: να διαλέξεις.
0: Δεν θα διαλέξω.
1: Σου έχω δύο κουμπιά, παιδί.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα δηλαδή έχω, ας πούμε, πέντε μέρες διακοπές όλες και όλες ή μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να πάω ή έτσι ή αλλιώς.
1: Ναι, πάτα. Με ποιο κουμπί θα πατήσεις, φίλη ή σχέση? Αυτό σου λέω τώρα. Έχεις 10 μέρες διακοπές. Με ποιον
0: θα έχεις 10 μέρες διακοπές, θα πάω 5 με τους φίλους και ή 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι έτσι θα κάνω, να το κάνω εγώ?
1: Δεν θα πικράνεις κανέναν. Έλα, πες την αλήθεια. Τι προτιμάς? Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Να πας με τη σχέση σου και
0: αυτό είναι
1: αλαντάλλον
0: τότε.
1: Πώς είναι αλαντάλλον? Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
0: Αυτό είναι αλαντάλλον τώρα που λες.
1: Πώς είναι αλαντάλλον?
0: Όχι.
1: Και οι φίλοι μου μαζί και ο άνθρωπός μου.
0: Χαίρομαι πολύ. Μετά δεν είναι αυτό, είναι τουρλού.
1: Το ωραιότερο είναι αυτό. Το ωραιότερο πράγμα.
0: Αυτό είναι τουρλού. Γιατί μπορεί η μία παρέα να μην ταιριάζει με την άλλη. Και επίσης μπορεί οι φίλοι να έχουν και αυτή η τέρια. Τι θα γίνει?
1: Βέβαια, όλοι μαζί πάμε.
0: Δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις, θα έπρεπε να πας χωριστά.
1: Θα διάλεγα τη σχέση, ρε εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
0: Ακούει.
1: Δεν ακούει τώρα, γιατί τώρα είναι.
0: Τώρα ακούει.
1: Έχει κατέβει από το αυτοκίνητο, αλλά δεν
0: για
1: έχει σημασία.
0: Ακούει.
1: Την αλήθεια λέω. Θα διάλεγα τον άνθρωπό μου. Τι, θα πάω διακοπές χωρίς τον άνθρωπό μου, ρε παιδιά?
0: Αναλόγως. Άμα μένεις μαζί, άμα περνάς πολύ χρόνο μαζί με τον άνθρωπο, θα πάω με φίλους.
1: Με φίλους θα πας εσύ. Όριστε.
0: Άμα με βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό και μου λες ένα από τα δύο, εγώ σου λέω και τα δύο. Είδες, θέλω να τα κάνω.
1: Γι' αυτό δεν το έλεγε τόση ώρα.
0: Μα θέλω και τα δύο να τα κάνω.
1: Εντάξει, μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα.
0: Ρε άνθρωπε, μισό λεπτό. Άμα είναι μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, συγγνώμη.
1: Διαλέγεις με φίλους. Ναι, το
0: λοιπόν,
1: καταλαβαίνω.
0: Έχω τη σχέση με 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, κάνουμε, τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
1: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα ψάξεις
0: σπίτι. Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
1: Χτύπα μου την πόρτα.
0: Εσύ όμως έχεις τη δυνατότητα να πάτε μαζί. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα με βάζεις δύο κουμπιά. Το κόκκινο και το πράσινο.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φιλοξενήσω.
0: Λοιπόν, στείλτε μήνυμα και πείτε μας λοιπόν και εσείς τη γνώμη σας. Τι προτιμάτε ή τι θα διαλέγατε αν έπρεπε να διαλέξετε σε αυτό το δίλημα. Να πάτε διακοπές μόνο με τους φίλους ή να πάτε διακοπές μόνο με τη σχέση.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό. Ρυθμός 949. Μόνο επί

0: Με τον Γιώργο Σαμπάνη ήρθε η ώρα για να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά, έτσι.
1: Είναι 7:50.
0: Είναι 7:50 που σημαίνει ότι καλείτε τώρα, παιδιά, μαμά, μπαμπά, για να παίξει το παιδάκι στο 210-6835-722 και να κερδίσετε εισιτήρια από τα Villa Cinemas.
1: Όχι, τι, Water Fun Park.
0: Γι' αυτό τόση ώρα.
1: Περίμενε, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχουμε το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Είναι Water Fun Water Park, παιδιά, είναι ροτσουλήθρες. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα στην έξοδο 5 της Αττική Οδού. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Σας δίνουμε κάθε φορά στο παπάκι μας που βγαίνει ένα εισιτήριο οικογενειακό 4 ατόμων.
0: Καταπληκτικό, ακόμα καλύτερα. Οπότε πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Φύγαμε!
0: Ποιος να είναι άραγε, καλημέρα.
2: Η Μελτίνη.
0: Γεια σου, Μελτίνη.
1: Αχ, τι ωραία φωνούλα.
0: Και ωραίο όνομα.
1: Αμέ, πολύ ωραίο όνομα. Πόσο χρόνο είσαι, Μελτίνη?
2: 6.
1: Φανταστικό.
0: Πηγαίνεις τώρα σχολείο, πού είσαι ή όχι?
2: Στο δρόμο.
0: Πού?
1: Πού είσαι?
0: Στο δρόμο.
1: Πας στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Μέχρι πότε έχετε σχολείο?
2: Σε 5 μέρες.
1: Στεναχωριέσαι που τελειώνει.
0: Άλλες 5 μέρες, τι ωραία. Λοιπόν, όχι καλέ, τι να στεναχωριέται.
1: Πας διακοπές, ε.
0: Λοιπόν, ξέρεις πως παίζετε το παιχνίδι, οπότε πάμε να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, Μελιτίνη, ξέρεις πως παίζετε το παιχνίδι, ε.
2: Ναι.
1: Τώρα το παπάκι, λοιπόν, την ώρα που εμείς μιλάμε, βουτάει μέσα στο βυθό. Έφτασες, παπάκι!
3: Έφτασα.
1: Θα πει μία φράση και εσύ, Μελιτίνη, πρέπει να μαντέψεις τι φράση είπε για να κερδίσεις 4 εισιτήρια για το Water Fun. Για πάμε, παπάκι.
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
1: Άκουσες.
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές φωτιές.
2: Το καλοκαίρι κάνει βουτιές.
3: Το καλοκαίρι θα κάνω πολλές βουτιές.
1: Για ξανά.
2: Το καλοκαίρι θα κάνω βουτιές.
3: Πολλές βουτιές.
1: Έλα, το βρήκε,
0: ναι,
1: το κορίτσι μας.
0: Το βρήκε.
1: Τι τάξη πας, Μελιτίνη, μπράβο. Πρώτη. Φανταστικά. Λοιπόν, κέρδισες 4 άτομα, θα πάτε στο Water Fun. Να πάρεις μαζί και τους γονείς και τους φίλους σου, όποιον θέλεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Μελιτίνη. Φιλιά, γεια.

0: κάναμε επίθεση και τα καθαρίσαμε την πρώτη ώρα,
1: πολύ ωραία. Τι ώρα ξεκινήσαμε.
0: Λοιπόν, γρήγορα να κάνουμε διάλειμμα για να πάμε για το μέρος 2, να έρθει και η Μπέτη. Αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, έχουμε για εσάς την κατάλληλη πρόταση. 5η, 4 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. OPA Festival Powered by Day με Τσαλιγοπούλου, με Ότρα Ρότα, με την Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, με του Σουρλουλού και τέλος πάντων παρουσιάζει ο αγαπημένος startup comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα γιατί ερχόμαστε με περισσότερα δώρα, με πάρα πολύ κέφι, διάθεση και γέλιο.
2: Δώσου! Εσένα είναι η συμπεριφορά!
3: Αχ, τα κεφαλάρια ξεχάσαμε!
1: Πού τα έβαλες, Φορτούνη!
0: Λοιπόν,
2: πάρε και βίντεο, πάρε και τέτοια,
0: λοιπόν,
2: πάρε και
0: άντε, γεια!
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: δελάλιδες που έρχονται με αυτά τα μεγάλα τρομπόνια και υποδέχονται σήμερα, παιδιά, την αποφασισμένη Μπέτι Μακύρα.
1: Welcome.
2: Good morning. Γιατί αποφασισμένη, Φορτούνη?
0: Μπήκες με φόρα σήμερα, παιδί μου.
2: Μπήκα με φόρα.
0: Γι' αυτό αποφασιστική σήμερα. Κάθισες, φόρησες τα ακουστικά, δεν μας κοίταξε καθόλου και ξεκίνησε να μιλάει.
1: Έχει να πει πολλά.
2: Το σήμερα στόμα μου έτσι και τα λήξω. Δώστε μου μια εκπομπή για να κάνουμε 75%.
1: Εννοεί τηλεοπτική.
2: Εννοώ μόνη μου, αγάπη μου, να μπορώ να τα πω. Δεν όχι να είναι φορμάτ. Τηλεοπτική εκπομπή. Εσύ τι θες τη ραδιοφωνική να τα πω? Θες να κλείσουμε σπίτια, τι θες? Θες να κλείσουμε σπίτια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εδώ τα λέμε πάνω κάτω.
2: Ναι.
0: Απλά δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα.
2: Ναι. Γιατί μιλάμε με κωδικούς γι' αυτό.
0: Ξέρεις, τα λέμε πάνω κάτω.
1: Οι ακροατές μας όμως τα καταλαβαίνουν όλα. Γιατί είναι τζιμάνια. Οι καλύτες
2: είναι γατόνια μου.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε χάρμα μέχρι τις 10.
2: Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί, αγκαζέ, παιδιά. Και σας έχουμε δωράρες, ταξιδάρες, νησιά, ποιήματα.
0: Χαμός.
2: Δόκτωρ Μπέτι, Μαντάμ Μπακύρες, όλα στη φορά έχετε.
1: Έχετε, βέβαια.
0: Τώρα, σε λίγο.
2: Έχεις αποκαλύψεις?
1: Έχω κάποιες αποκαλύψεις, ναι.
2: Ναι.
0: Έχει Ματίνα Παγώνη.
1: Σκέφτομαι αν θα πω και κάποια πράγματα για να αποκαλύψω περισσότερα. Θα το αποφασίσω σε λίγο.
2: Για την εγκυμοσύνη που λέγαμε.
1: Έχουμε και τέτοια.
0: Ματίνα Παγώνη.
1: Ματίνα Παγώνη έχουμε μέσα πολύ.
0: Ναι,
2: γιατί, τι έκανε η Ματίνα Παγώνη?
1: Θα σας τα πω. Και έχουμε και ένα για πες που τρέχει με δημοσκόπηση, διακοπές με φίλους ή με παρέα.
0: Μπράβο,
1: στο 6937-949-949.
2: Γιατί τον Φορτούνη τον έβαλε στον τοίχο και τον στρίμωξε.
0: Είδες, αλλά μετά μου λέει ότι θα πάμε όλοι μαζί.
2: Τι θα πει όλοι μαζί? Εδώ το δημοψήφισμα είναι. Όχι, αγάπη μου, μην το κάνει το δημοψήφισμα του 15.
1: Είπαμε τη σχέση
2: που ψηφίσαμε κάτι χωρίς να ξέρουμε τι είναι.
0: Διάλεξε Αθηνά, είπε όλοι μαζί.
1: Ψηφίσαμε σε αποσχέση.
2: Ναι, γιατί νομίζει ότι αυτό που ψήφισες ξέρεις τι είναι?
1: Όχι, παιδί μου, σου λέω.
2: Γιατί πάμε. Βλέπω το ντοκιμαντέρ τώρα και μου έχουν σηκωθεί οι τρίκες, βλέπω.
0: Ναι,
2: το ξέρεις ότι αυτό που μπήκε το ερώτημα δεν ίσχυε?
1: Βέβαια.
2: Ότι το ερώτημα δεν ήταν αν θα έπρεπε να μείνουμε ή να φύγουμε. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που μας έδινε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το πρόγραμμα αυτό, όταν μπήκε το δημοψήφισμα, δεν ίσχυε ήδη. Άρα πήγαμε και ψηφίσαμε κάτι που δεν ίσχυε.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα το μελετήσουμε και αυτό.
2: Και δεν μας είπανε καν. Τώρα, γιατί τα βλέπω. Δεν μας είπανε καν. Αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει αυτό. Αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει εκείνο. Για να ξέρουμε τι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει online αυτό. Online, το βλέπεις?
2: Υπάρχει online. Παιδιά, θα σας σηκωθεί το μαλλί.
1: Ανοίξαμε πολιτική κουβέντα τώρα για το τι έγινε το 2015.
0: Online το βλέπεις ή το δείχνεις στην τηλεόραση?
2: Στην τηλεόραση το δείχνει ανά 15 μέρες, ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι τι. Αλλά το βλέπεις και online.
0: Online, ωραία.
2: Μένεις και το βλέπεις.
1: Εσείς παρόλα αυτά ψηφίστε, πάμε πρωινό και ρυθμό 949. Στείλτε στο 6937-949-949 σχέση ή φίλοι στις διακοπές. Στη σχέση,
2: παιδί. Αυτή είπε στη σχέση, αγάπη.
1: Θα πάω χωρίς το Γιάννη.
0: Μένα μαζί θα πάρω.
1: Μα θα προτιμήσω τον άντρα μου. Είναι δυνατόν?
2: Αν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τον άντρα μου.
1: Γιατί πάω χωρίς τον άντρα μου διακοπές?
3: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αχ, θα πάρω όλη την ευθύνη για αυτά που θα ακουστούν.
1: Αχ, μπράβο. Άμα
0: ή και όχι. Ή και όχι, Φορτούνη.
2: Εσύ υπογράφεις.
0: Να σου πω κάτι. Δεν τα λέω όμως. Για την αφαλή δεν τα λέει. Το όλα στη φορά.
3: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
2: Εγώ πώς καταφέρνω.
0: Αμα πει τίποτα χοντρό να τρέχουμε στα δικαστήρια.
2: Και την γλιτώνω εγώ πάντα.
0: Έλα μου,
2: λοιπόν,
1: εγώ μιλάω με ντοκουμέντα, αγάπες μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί τα βγάζω με όλα στη φόρα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν δει τα ματάκια μου και έχουν ακούσει τα αυτάκια μου.
0: Για πες, τι
1: λοιπόν,
0: είδαν τα ματάκια σου και ακούσαν τα αυτάκια σου.
1: Ξεκινώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παγώνη.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι δήλωσε πρόσφατα.
2: Τι.
1: Η πολύ λατρεμένη μας κυρία Παγώνη.
2: Ναι.
1: Η τηλεόραση δεν φεύγει από εμένα.
0: Α.
1: Δεν είναι ότι με αγαπούν. Απλά. Κάνω νούμερα τηλεθέας.
2: Πες το ψέματα.
0: Τι τώρα.
1: Πουλάει αγάπη μου.
0: Βέβαια και αναπαράγεται και στα sites να τα λέμε και αυτά.
2: Εγώ άμα την πετύχω στην οθόνη, να σου το πω έτσι, θα σταματήσω να δω τι θα πει.
0: Ξέρετε τι θέλω να κάνω στη Ματίνα Παγώνη.
1: Τι.
0: Extreme makeover.
1: Ναι, δεν θα δεχτεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος
2: που
1: φαίνεται.
0: Καταρχάς έρχεται βαμμένη.
1: Όταν είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή.
0: Ναι, αλλά έτσι και την έπιανα εγώ στο χέρι μου.
1: Ναι.
0: Και της άλλαζα λίγο το μαλλί που πρέπει να το αλλάξει το μαλλί.
1: Α, το προτείνεις.
0: Και το make-up.
1: Ναι.
0: Αγνώριστη. Η Ραφαέλα Καρά.
2: Μία τηλεφωνική τώρα την ήθελα.
1: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να της το προτείνουμε μία μέρα.
0: Μία μέρα.
1: Να επιμεληθείς εσύ
0: και,
1: την εικόνα.
0: Και δεν θα την κουρέψω. Ούτε θα της αλλάξω το χρώμα.
2: Λίγο,
0: το χτένισμα θα της αλλάξω.
1: Πώς θα τα έκανες στην κυρία Παγώνη?
0: Η φράντζα πρέπει να έρθει μπροστά.
1: Να
2: σου πω, μήπως να βάζει και καμία περούκα από αυτές τις ωραίες όμως, τις ωραίες περούκες.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι τα μαλάκια. Τα μαλάκια θέλει να φτιάχνει η γυναίκα. Άλλο τώρα να κάνεις μια φωτογράφηση και να την μεταμορφώσεις, αλλά για τη ζωή της.
2: Ωραία.
0: Θα της έκανα ένα makeover.
2: Εξαίρεται επιστήμον.
1: Εξαίρεται επιστήμον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.
0: Και η χρειά της φωνής, βέβαια, είναι όλα τα λεφτά.
1: Είναι ότι έχει το πακέτο. Κατάλαβες, έχει το πακέτο. Δηλαδή είναι
0: showwoman. Ξέρει τηλεόραση, γυναίκα.
1: Ξέρει
0: τι θα πει, ξέρει πώς θα το πουλήσει. Ξέρει, παρόλο που είναι γιατρός, δεν μπορεί να πουλήσει
2: και
0: κάτι.
2: Και φοβερό χιούμορ.
0: Ναι, έχει χιούμορ πολύ.
1: Την πρώτη κοινή φωτογραφία στα social media ανέβασαν Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Αντιπίσημα πια. Μπράβο τα παιδάκια, ευτυχισμένα να είναι.
2: Αποκλείεται όντως.
1: Και όμως να τη, σα τη δείχνω κιόλα. Ο κόσμος μπορεί να τη δει στα sites. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Και πολύ ερωτευμένο.
1: Το branch
0: τους. Αυτή πολύ κάπου το είπε. Είδα σε κάτι δηλώσεις
2: της.
1: Είπε ότι
2: αυτό
1: δεν
2: σίγουρα
1: θα πω κάτι για τη σχέση μου, γιατί τα λέω όλα στο καινούργιο μου τραγούδι «Καίγομαι». Άντε στο καλό, τι ωραία
2: το
1: που είναι.
2: Το οποίο κυκλοφορεί η Τάρι το μηνός.
0: Κοίτα ύφος το Φορτούνι.
2: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό τώρα.
0: Γιατί?
2: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν σαν προμό να ακούσει το τραγούδι. Ναι, αλλά άμα το αφιερώνεις
0: στον άνθρωπο. Καλέ, πολύ ωραίο ήταν. Πουλιστερό.
2: Αυτό ίδιο λέμε.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Το αφιερώνει.
2: Μάλιστα, εντάξει, σαν
0: καταρχάς λέει ότι είναι ερωτευμένη.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay, ναι.
0: Εντάξει, τι πειράζει λοιπόν που είναι μέσα από το καινούριο του τραγούδι, να πουλήσει και το τραγούδι.
1: Παιδιά, θέλω να προσέξετε λίγο όταν θαυμάζετε έναν άνθρωπο, πώς εκδηλώνετε ότι θα θαυμασμό σας όταν το συναντήσετε εκ του σύνεγγυς.
0: Σκίζουμε τα ρούχα, τι.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Λεγάκης, το παλικάρι αυτό που ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος στα καμαρίνια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με θαυμαστριά
2: του. Του ζήτησε αυτόγραφο.
1: Όχι.
0: Του σκίσε την μπλούζα.
1: Όχι.
0: Του έδωσε γλωσσόφυλλο.
1: Όχι.
0: Του χέριξε τα μαλλιά.
1: Του έγλειψε τα αυτή.
2: Τι.
0: Αμάν.
1: Ήρθε, λέει, στο καμαρίνι.
0: Ξέρει ότι είναι ανταριαστικό και σου λέει,
2: κάτσε
0: μου, του γλύψω τα αυτή. Άμα του γλύψω.
1: Μέχρι με τα καλά σου, Χριστιανή μου, θα είσαι άλλος να μου γλύψω τα αυτή.
0: Όχι ο ξένος, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά όταν σου γλύψουν τα αυτή είναι ερεθιστικό.
1: Τι ερεθιστικό?
2: Γαργαλιστικό όπως πρέπει. Είναι μια χαρά.
0: Ερεθιστικό είναι.
2: Θα γυρίσει να κοιτάξει.
0: Πείτε την αλήθεια. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας.
1: Να σε γλύψει ο σύντροφό σου τα αυτή, όχι μία θαυμάσια.
0: Αυτή όμως επειδή τον γούσταρε, σου λέει, άμα τον γλύψω στα αυτή και ερεθιστή.
2: Ορίστε, μέχρι εμείς το συζητάμε το κλείψιμο.
1: Άκου τι σκέφτηκε.
0: Και
1: μπήκε
0: γλύψε,
1: στο καμαρίνι, λέει, πάει να μου πει κάτι σε αυτή. Και την ώρα που πάει να μου πει κάτι σε αυτή,
0: βγαίνει.
1: Ανέβηκαν και κάποια stories τώρα και βιντεάκια που συζητήθηκαν. Από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ανέβηκε ένα βίντεο.
0: Τι?
1: Το οποίο δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο τι βίντεο είδα.
2: Ό,τι είδαμε ακριβώς.
1: Ναι, ότι όπως τα είδα ακριβώς. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο που η Ρία Ελληνίδου, ένα story, τρώει αυγουλάκι με γαλοπούλα και κάτι γλυκό μαζί και γράφει.
2: Ναι.
1: Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες.
2: Τι εννοεί τώρα?
1: Συνεχίζουμε. Πέφτει το ραντάρ.
0: Όχι, όχι, κανένα ραντάρ. Μισό λεπτό τώρα.
1: Πέφτει το ραντάρ.
0: Ποιο ραντάρ, ρε τώρα, εδώ είναι μπηχτή αυτό. Τους επόμενους. Λες.
1: Λες
0: να.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες
1: τίποτα
0: να...
1: δεν ξέρω.
2: Ποια περίοδο τη ζωή τη γυναίκα αναμειγνύουμε γλυκά με αλμυρά και
0: μετά. Και άμα αρχίσουμε από τώρα του επόμενου μήνε, λέει.
2: Και του επόμενου μήνε.
1: Oh, εννοεί, ρε παιδιά, ότι μπορεί έρχεται. Να. Στη σχέση μέσα συνήθω όταν περνά καλά παχαίνει. Κατάλαβε. Στη σχέση όταν περνά καλά παχαίνει.
2: Για να δούμε. Έχει δίκιο.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ναι. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να δώσουμε σήμερα 300 ευρώ μετρητά. Μια και χθε. Ναι, είχαμε jackpot. Το πρώτο στοιχείο που ψάχνει το ραντάρ είναι κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
0: Ωραία! Ωραίο!

0: πες.
1: Λοιπόν, στείλατε μηνύματα. Ναι. Είσαι περίεργη τι λέει ο κόσμος.
2: Ναι, τυπού έκλεισε η
1: εμένα
2: η τραμπάλα.
1: Δεν με ρωτήσατε, οπότε δεν θα πω.
2: Όχι, εσύ είπες έχεις να πεις πολλά. Γι' αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Εγώ μετά από 25 χρόνια με τον ίδιο άντρα θα πήγαινα διακοπές με φίλους.
3: Ναι.
1: Και χωρίς παιδιά.
3: Κυρίως.
1: Λίγο να ξαλασκάρω.
2: Άμα είναι χωρίς παιδιά να πας με τον άντρα.
1: Παρόλο που τώρα είναι μεγάλες οι κόρες μου και μπορούν.
3: Μισό λεπτό, ρε Αθηνά. Κάτσε τώρα. Πες ότι εμείς τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη συνθήκη αποφασίζαμε να πάμε να κάνουμε 7 μέρες. Όχι 7. 4 μέρες διακοπές κάπως.
2: Κοίτα, πέταγα τη σκούφια μου. Εντάξει, ρε φίλε.
3: Είναι αναλόγως και την παρέα.
2: Βέβαια. Όλα. Εντάξει.
3: Θα γελούσαμε.
1: Δεν ξέρω, ούτε ντροπή είναι, ούτε κακό είναι να θες να πας με τους φίλους σου. Δεν σημαίνει ότι προδίδεις τον άντρα σου.
2: Είναι δυνατόν.
1: Όχι ότι δεν περνάω ωραία με τον άντρα μου. Πολύ ωραία περνάω.
3: Όλοι μας.
1: Αλλά εντάξει, μετά από 25 χρόνια γιατί δεν πάω και λίγο.
2: Απλά αν λέγαμε ότι θα πάμε οι τρεις μας, θα μας λέγανε εμείς τι να θα ενοχλήσουμε, μα έρθουμε.
1: Ναι, θα κάτσετε στο σπίτι να προσέχετε τα σκυλιά, τα παιδιά σας.
3: Τα γατιά, ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. 3-4 μέρες με τη σχέση και 10 μέρες διακοπάρες με τους κολλητούς. Ορίστε.
2: Να.
3: Το
1: ο κόσμος θέλει και κολλητούς. Γιατί είσαι πιο ελεύθερος, είσαι πιο. Δεν προσέχεις, είσαι πιο χαλαρός. Λοιπόν, η Γεωργία, καλημέρα στην ομάδα χωρίς τα παιδιά και με όποιον να είναι.
3: Καλά τα λέει.
2: Είναι απίξη κούλα.

0: Ήταν δύο-τρεις μέρες, λέει, μακριά από τα παιδιά, γίνεται με το σύζυγο.
1: Να.
0: Φίλους δεν έχω. Επιλέγει το σύζυγο η Εβίτα.
1: Φίλους δεν έχει η Εβίτα μου.
0: Εντάξει. Όχι, εννοεί ρε παιδί μου ότι άμα έχεις και παιδιά και έχεις και σύζυγο, πότε να τους βρεις τους φίλους να τους δεις. Δεν τους μένει και χρόνος. Η ζωγραφιά. Καλημέρα, αστέρια μου. Εμένα μου αρέσουν, λέει, και τα δύο, οπότε θα τα συνδυάσω. Θα πάω με τον σύντροφο
2: ζωγραφιά
0: που τον έχω 30 χρόνια και θα πάμε να βρούμε φίλους. Καλά, αυτό είναι ιδανικό, αλλά.
1: Αυτό, όταν το λέω εγώ, δεν μου λέτε πώς γίνεται.
0: Εμείς το κάνουμε, ρε παιδί μου. Θα πάμε να βρούμε φίλους. Όχι σε όλες τις διακοπές, κάποιες μέρες θα βρεις και τους φίλους σου, εννοείται. Δεν είπαμε ότι δεν συνδυάζεται. Άμα πρέπει να επιλέξεις, λέμε όμως.
1: Άμα πρέπει να επιλέξεις, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Κάτια, μόνο φίλοι, λέει. Τη σχέση την τρώμε στη μάπα 3-355 μέρες. Όχι 65.
2: 55, τι άλλε. Λυσάφιπια,
0: έξαλλη. I love you guys. Οι άλλοι 10 δεν ξέρω τι γίνανε. Μάλλον είναι οι διακοπές οι 10.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, λέει: εγώ όταν πάω διακοπές με φίλους, λέω: αχ, να πήγαινα με την κοπέλα μου. Και όταν πάω με την κοπέλα μου, λέω: πω, έπρεπε να δω με τους φίλους μου. Τι φάση. Εντάξει, Κωνσταντίνε, άλλο κενό σου καλύπτει ο ένας, άλλο κενό σου καλύπτει ο άλλος. Είναι λογικό. Η Δέσποινα, με τη σχέση μου το Γιάννη και εγώ, λέει, όσοι έχουμε Γιάννη, ξέρουμε.
1: Α, για μένα το πέταξε.
0: Η Μάρτζη όμως θα κλείσει με το top. Οι καλύτερες διακοπές μόνη.
2: Δεν έχει άδικο.
1: Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Εγώ μόνη δεν μπορώ ούτε στο σινεμά να πάω.
1: Εγώ ούτε μέχρι την κουζίνα δεν πάω.
2: Καλά, μην το λέτε, δοκιμάστε το και θα το λατρέψετε.

0: Ένα νότι σφακιανάκι και το χρειαζόμασταν, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γύφτης αμέρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Στο πάμε πρωινό, στο κέντρο της εβδομάδας και ένα κουνούπι. Αφού περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
1: το βλέπεις και εσύ, το έτσι, βλέπω και εγώ.
0: Μπορεί σε 1,5 λεπτό, Αθηνά, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου σε, το βάρος του σε αίμα, όχι το βάρος σου. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά φοράς repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Μα σώζει το repel spray κάθε καλοκαίρι, παιδιά.
0: Λοιπόν, το φοράμε και φεύγουμε για να υποδεχθούμε τη Madame Bakira.
2: Μαντάμ Μπακίρε έρχεται και εσείς μπορείτε να καλείτε στο 210-68-35-722 όταν σας το πούμε μετά τις διαφημίσεις, αφού επιστρέψουμε για κίνηση καιρό.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πάμε πρωινό με την Betty Magira, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι. Πήραμε την τζούρα μας, τη διαφημιστική, την χαλαρωτική του καφέ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μαζί, παρέα βέβαια με τον Μασούτη που σπάει τις τιμές διότι 50 χρόνια γιορτάζει. Γιατί σημαίνει, τι σημαίνει ότι γιορτάζει? Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Το κοντέρ τώρα θα σπάσει ή θα μείνει εκεί που είναι στην κίνηση?
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Τι μας έλεγες, Πράκτορ, τώρα που σήκωσες τον drone, ότι έχει πολύ κίνηση πού?
13: Έχει πολύ κίνηση ανεβαίνοντας στη Συγκρού, κατεβαίνοντας στη Κατεχάκη και κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Επίσης, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει πυκνή ροή μέχρι το Χαλάνδρι και το ποτάμι μας είναι μποτιλιαρισμένο ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεο. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, θα κολλήσετε. Καλή υπομονή.
10: Ο καιρός σήμερα.
11: Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε φρέσκο ψάρι. Έχω και καιρό. Έχω εδώ στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Θα χυσέσει.
14: Συγγνώμη, το μάτι του είναι θολό αυτό το ψαριό.
11: Είναι θολό γιατί βλέπει εσάς, κυρία μου, που είστε κούκλα και θόλωσε. Θόλωσε το ψάρι.
14: Καλά τώρα, δεν είναι φρέσκο αυτό το ψάρι.
11: Έχω μιλοκόπη, έχω βλάχο, έχω στήρα, έχω σαφρίδι, έχω καπών, έχω μένουλα, έχω μουγκρί, μαγιάτικο, ξυφία, πάρε πάρε. Έχω και 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα σκάσουμε, κυρία μου, θα σκάσουμε. Τι το
14: ναι,
11: πάρε,
14: ναι,
11: το παλτό.
14: Πολύ ζέστη, πολύ
11: φόρα
14: ζέστη.
11: Φόρα το αμάνικο και βγες, καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα θέλει, ρε, θάλασσα και ψάρι φρέσκο, έρε και να είχαμε μια σκορπίνα τώρα να τη ρίξουμε μες στην κατσαρόλα. Έλα, πάρε, πάρε, μην το πιάνεις, κυρία μου, το ψάρι μου, το έχεις κατσιάσει. Το έχεις κάνει, το έχεις ξελεπιάσει το ψάρι εδώ πέρα. Τι το πιάνεις?
15: Ήθελα να δω τα βράχια, μα είναι κόκκινα από μέσα.
11: Τι κόκκινα να είναι και να μην ήταν, κοκκινήσανε. Από το πιάσε, πιάσε. Κύριε, θα το πάρεις το σαφρίδι, λέγε, θα το πάρεις.
13: Πέρασε ο Δημήτρης ο Βλάχος από εδώ. Τι βλάχο λέει?
11: Το ψάρι βλάχο. Αν πέρναγε ο Δημήτρης ο Βλάχος, θα το καταλαβαίναμε.
13: Γιατί?
11: Γιατί είναι ωραίο ο Δημήτρης ο Βλάχος.
13: Okay.
11: Θα γίνει ωραίος και ο Βλάχος.
14: Καλά, ωραία κυμπακύρα.
11: Πολύ δυνατή.
14: Ήρθε και είναι κούκλα, περιμένει απ' έξω. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε.
16: I'm not like this other book is listening to book shit. Μόνο Πάμε Πρωινό.

0: Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, στο ρυθμό 949, 8 και 43. Που σημαίνει, Αθηνά,
1: ότι μπαίνει στο ρυθμό η Μαντάμ
0: Μπακίρα. Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning to you. How are you today? Πάρα πολύ
0: Fine.
1: Καλά, Μαντάμ Μπακίρα. Πάρα
0: a,
1: πολύ
0: with
1: καλά.
0: With a new dog.
1: Ναι. Πήρα σκυλάκι, τη Λουλού. Ναι, θα σας τη συστήσω.
2: Μπράβο.
1: Όταν θα κάνει το εμβόλιο θα έρθει.
2: Μπράβο, Αθήνα.
1: Ναι,
2: πολύ καλό είναι το πολύ. Που πήρε σκυλάκι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Ναι, ναι, είναι και αγχολητικό. Ο σκύλος είναι αγχολητικός. Όταν κοιτάς στο σπίτι και τον παίρνεις στα γυαλιά και το χαϊδεύεις, σου παίρνει όλα τα άγχη και τη στεναχώρια.
1: Το λατρεύω.
2: Ναι, ναι. Το λατρεύεις, φαντάζομαι και πριν το αγχολητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το ονόμασες?
1: Λουλού.
2: Η Λουλού. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Με γεια, κοπέλα μου. Εύχομαι να είναι τυχερό το σκυλάκι και καλό.
0: Αν κρίνω από το όνομα, είναι κανένα λυκόσκυλο.
1: Είναι Yorkshire.
2: Ναι, είναι Yorkshire. Πολύ ωραία τα Yorkshire. Λοιπόν, θα παίξουμε, τι θα γίνει.
0: Θα παίξουμε.
2: Αν δεν ρίχνω φωτόνι.
0: Φύγαμε.
3: Nailed it.
1: Or not. I saw you that I
2: Λοιπόν, για να βοηθήσω και τους ακροατές μας που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια καλοκαιρινά.
1: Yes. Α, ωραία.
2: Εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με καλοκαίρι. Θυμίζει καλοκαίρι, μιλάει για καλοκαίρι. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο ακροατή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Μαρία ονομάζομαι.
2: Μαρία. Σοβαρή σας ακούω, κυρία Μαρία.
4: Όχι, επειδή οδηγάω κι αυτό.
1: Αχ, τρόμαξε, βρε Μαρία μου.
2: Γιατί σου είναι πολύ σοβαρή και
1: μα ψάρωσε εδώ, ε.
4: Άντε,
2: που γέλα, γέλα και λίγο. Μπράβο. Μου να
1: γελάσω. Είναι πολύ μέχρι στην κίνηση το κορίτσι, φαίνεται.
2: Πού βρίσκεσαι τώρα?
4: Τώρα είμαι στο Κηδισό.
2: Ω, ζει το δράμα σου και ζει. Ζει ένα δράμα.
4: Ναι, ναι, ένα δράμα.
2: Έλα, πάμε να το ζήσουμε μαζί τώρα. Λοιπόν, εγώ τραγουδάω, εσύ βρίσκει. Εντάξει, τραγουδάω. Απαγγείλω, απαγγέλω. Λοιπόν. Don't talk, I'm telling you. My girl is sleeping in my arms. Imagine I was a traveler in her sweet dreams. I wish I knew what she's seeing and laughing.
1: Το βρήκα.
0: Τι?
1: Έλα, Στέλη.
2: Η Μαρία κόλλησε τον Κηφισό, κόλλησε και το μυαλό της, δεν βρίσκει τίποτα. Όλα κολλημένα είναι, Μαρία.
1: Καθόλου δεν πάει ο νου σου. Έλα, θα ξαναπάρεις, Μαρία. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, Μαρία. Άκου τώρα και πού είσαι κολλημένη την επόμενη, τον επόμενο που θα το βρει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεται?
5: Κική ονομάζομαι.
2: Πώς?
5: Κική, ναι, ναι, ναι.
2: Κική, από το Κυριακή.
5: Από το Κυριακή.
2: Μπράβο, Κυριακούλα μου. Λοιπόν, Κυριακή να το πω.
5: Νομίζω ότι το έχω βρει.
2: Ποιο είναι?
0: Μπράβο.
5: Το κορίτσι μου κοιμάται, το σαβιδάκι.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Το φιερώνω στο σκυλάκι.
2: Το κορίτσι μου κοιμάται μέσα τη δική μου αγκαλιά.
0: Για πες το λίγο, ρε Κική.
1: Να, μου λέει. Έλα, θέλουμε.
2: Να ξέρω τι βλέπει και γελά.
1: Εγώ ξέρω τι βλέπει η Κική και γελά. Βλέπει να έρχεται delivery από Pizza Fan 2, Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Φανταστικές πίτσες, αν είστε pizza lovers, αυτή είναι η πίτσα σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70, που κάνουν δυναμικό comeback. Παιδιά, η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection.
0: Τι λέρε, παιδί μου, Vintage Collection.
1: Βέβαια, τρεις επικές old school επιλογές από Δημήτρης Καρμούτσο. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε κι εσείς τη δική σας. Βεζούβιος, πω, αυτή είναι πίτσα.
0: Σαν ηφαίστεια. Λάβα τεριού. Κική, λοιπόν, καλή όρεξη και μπράβο σου.
2: Κική, να είσαι καλά. Η γιαγιά μου τραγουδούσε την Κική και την Κοκό, πω, την αγαπώ. Ένα τραγουδί, παλιό.
1: Στην Ινδία, πού το θυμήθηκε αυτό το τραγουδί?
2: Ήταν Ελληνίδα η γιαγιά μου, γι' αυτό εγώ έχω.
6: Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα?

0: Με το Γιώργο Μαζονάκη και το Εγώ τη ζωή μου έχουμε σε λίγο το δεύτερο στοιχείο. Ναι. Παρόλα αυτά, έχουμε και ένα θέμα για το πώς μπορούμε να ξαναβρούμε το νόημα της ζωής. Γιατί είναι η ώρα των βαρύγδουπων δηλώσεων.
1: Τι λες?
0: Γρήγορα θα σας πω, ναι. Γιατί ως συνήθως δεν έχουμε και
2: να
0: χρόνο.
2: Να αφήσουμε το κινητό.
0: Μπράβο, δεν έτσι, έχουμε και χρόνο.
2: Ναι.
0: Να αφήσουμε το κινητό όπως διαβάσαμε. Μία ώρα αφού ξυπνήσουμε και μία ώρα πριν κοιμηθούμε.
2: Εκτός
0: το κινητό.
2: Αυτή και... κοιμάται με το κινητό, ξυπνάει με το κινητό η Αθηνά.
0: Και εκτός του φαγητού, παιδιά, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί.
2: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Γιατί τρώμε και έχουμε το κινητό δίπλα. Ή τρώμε και πρέπει να παίζει κάτι στην τηλεόραση.
2: Εγώ πιάνω τον εαυτό μου να είμαστε σε τραπέζι παρέα με φίλους. Με φίλους που γουστάρω, που έχω και κάτι να πω. Που άμα υπάρχει μια κοινή σιωπή, μια
0: στιγμή.
2: Πιάνει το κινητό.
0: Το έχει προσέξει.
2: Είναι τρομερό
1: εγώ
2: αυτό.
1: Δεν το έχω, δεν το πιάνω γιατί εγώ δεν τα αφήνω και ποτέ.
2: Αυτή είναι extension του χεριού της. Τώρα με τη Λουλού να ξέρει.
0: Θα το ξεχάσεις.
1: Μπορεί λίγο να
0: το
1: αφήσεις. Χθες ας πούμε δεν το πιάσα καθόλου.
2: Ναι.
1: Ήμουνα στο σκύλο συνέχεια.
0: Δηλαδή έχουμε
2: τώρα
0: μάθει
2: που το λέτε, να παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις ένα σκύλο για να αφήσεις το κινητό.
1: Όχι. Αλλά τώρα που τον πήρα.
2: Πρέπει να αφήσουμε το κινητό. Ειδικά να ξέρετε ότι καταρχάς τηγανίζουμε τον εγκέφαλό μας. Τον τηγανίζουν και τα παιδιά μας. Γιατί μας βλέπουν και εμάς, ναι. Κάνουν και το ίδιο, βλέπουν και τα συνομήλικα που είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Πόσοι
2: αυτά περπατάνε, φανταστείτε ότι αυτά περπατάνε στο δρόμο.
0: Ναι, ρεσί.
2: Με το κινητό θα πέσουν σε καμία κολόνα
0: κάποια.
2: Ναι, μέρα.
0: Ρεσί, προχωράνε. Άναι, και έχουν το κινητό. Και άντε στο μετρό κάθεσαι. Ερώτηση, πόσοι από εμάς ξυπνάμε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε το κινητό και να κοιτάξουμε τις ειδοποιήσεις.
1: Εγώ είμαι.
0: Αντί να μιλήσει το διπλανό σου, αν υπάρχει διπλανό, αντί να πάρει κάποιο τηλέφωνο, παίρνει αυτό.
2: Καλά, να ξυπνήσει, να ρίξει λίγο νερό στα μούτρα σου, στα δόντια σου, να
0: πιει ένα
2: καφέ και μετά
0: αυτό.
2: Άνοιξε το να δει και τι ειδήσει.
1: Όχι, πλένομαι πρώτα. Καθίστε, ρε παιδιά, μην με βάζει στη γωνία.
0: Α, εντάξει, πλένομαι
1: πρώτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα.
1: Φτιάχνω τον καφέ μου και μετά, φίλε.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα. Γιατί κάποιοι γυρνάνε και κάνουν αυτό το πράγμα έτσι.
2: Αυτό το κάνω για να κλείσω το ξυπνητήρι.
0: Όχι, καλέ, για να κοιτάξει ειδοποιήσει.
2: Όχι, δεν το. Όχι, σιγά να μην δω με την τσίπλα
0: στο.
2: Στο φαγητό το πιάνω το κινητό.
0: Με το ένα τρως και το άλλο τέτοιο.
2: Ναι.
1: Λάθος, ε. Λάθος μεγάλο.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού δουλεύω.
1: Να τα αφήσεις. Ξεβγάλ το από το χέρι σου. Ξεκόλα το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
2: 300 ευρώ μετρητά,
3: δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, είναι 300 ευρώ. Σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
2: Ναι, μέσα είμαι.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κίτρινο αυτοκίνητο.
2: Κίτρινο αυτοκίνητο.
0: Ταξιτζή.
2: Α, έχει κίτρινους καθρέφτες στο αυτοκίνητό μου.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν πιάνεται, όχι. Ολόκληρο πρέπει να είναι.

0: Καλά είμαι. Λοιπόν, θα είστε κι εσείς ακόμη καλύτερα αν σας πω ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Cruise Ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω το 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εμπειρία λοιπόν το ταξίδι, παιδιά, με τη Minoan Lines. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τα κατάφερα, το είπα.
1: Βεβαίως. Θα πάμε διάλειμμα για να έρθουμε για το μέρος 3.
0: Το μέρος 3 έχει λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Με δωρά.
0: Έχει Dr. Betty. Έχει λέσχη.
1: Χαμός.
0: Με ταξίδι. Χαμός θα γίνει.
3: Και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949 για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και την καλύτερη.
1: Βεβαίως, συμφωνώ.
0: Με τις δωράρες, με το ραντάρ που έρχεται με τα 300 ευρώ, με τη λέσχη των καμένων ποιητών που σας βάζει στην κλήρωση για ταξίδι που...
18: Ταξίδι όπου θέλετε. C-Jets αρκεί να πάρετε. Δίνουμε διπλό εισιτήριο με τη C-Jets για όποιον κερδίζει κάθε μέρα ποιητή στη λέσχη μας, με ανοιχτό προορισμό για να επιλέξετε, με ανοιχτή ημερομηνία για να επιλέξετε. Τι σου δίνουμε? Μόνο σου δίνουμε το ταχύπλο της C-Jets. Διπλό εισιτήριο. Απολαμβάνεις τα ολοκένουργια καθίσματα. Έχεις την απόλυτη άνεση να ξέρετε. Τέλεια. Ότι υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάρρηση. Σαν κρεβάτια μπαίνεις μέσα. Πόπο. Άσε που φτάνεις τσακ μπαμ, γιατί είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Έχει και από τη Ραφίνα δρομολόγια.
18: Ναι. Μπορείτε να μπείτε στη cjets.com να τα δείτε.
0: Αυτό όμως για να μπουν σε αυτή την κλήρωση, να κερδίσουν αυτά τα εισιτήρια,
1: πρέπει να γράψουν
0: ένα ποίημα που να μας κάνουν να γελάσουμε.
1: Δεν το δίνουμε εύκολο.
0: Έτσι. Τι ποίημα θα γράψουν, με τι λέξη?
1: Λοιπόν, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, είτε είχαμε κάποιες υποψήφιες, θα πούμε μόνο αυτή που προκρίθηκε. Είπαμε φίλος.
18: Ναι.
0: Είπαμε τη λέξη φίλος.
18: Λοιπόν, φίλος μέσα στο ποίημα σας. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε πολύ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για C-Jets. Μπορείτε να πάτε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο. Αχ, πήρε τα κύματα, πήρε τη θάλασσα,
1: λοιπόν,
18: από το Αιγαίο.
1: Ακούστε τώρα, θα βιαστούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα γρήγορα για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για τη λέσχη.
18: Για να βγουν πολλοί ποιητές.
0: Έχετε και η Dr. Betty όμως. Αυτή θέλει χρόνο, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο σωστό.
1: Γι' αυτό έρχεται αμέσως μετά από την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Έτσι.
1: Και τον λογαριασμό.

0: εύχομαι. Η Δόκτωρ είναι εδώ. Η Δόκτωρ.
1: Δόκτωρας.
2: Δόκτωρ Μπέτι.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεται για να είναι το σεξ υπέροχο? Τρεις παράγοντες χρειάζονται για να ακούσω.
3: Τρεις.
0: Εδώ. Τρεις.
1: Χημεία.
0: Ναι.
3: Φαντασία.
0: Όχι.
1: Όχι, χημεία. Η χημεία είναι.
3: Χημεία είναι, ναι.
1: Φαντασία.
0: Λοιπόν, το σπουδαίο σεξ έχει να κάνει με τον οργασμό, τη συναισθηματική σύνδεση και τη χημεία.
1: Okay.
0: Τρία στοιχεία συνθέτουν
3: καλά,
0: το τέλειο σεξ.
1: Ένα στα τρία.
3: Λοιπόν,
0: ο οργασμός αποτελεί το βασικό στοιχείο,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Βέβαια.
0: Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι μόνο με τον δικό τους οργασμό. Άλλοι θεωρούν ότι...
3: Αυτούς πολύ θα ήθελα να τους γνωρίσω.
0: Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έρχεται ταυτόχρονα για να είναι το τέλειο.
3: Μα πόσο παρτάκιας πρέπει να είσαι για να λες
0: ρε,
3: ότι παίρνει
0: καλό σεξ? Μπορεί να σε φέρει εσένας οργασμό και μετά να έρθει ο ίδιος.
3: Μα αυτό
1: δεν είπε να μην. Είπε... Όχι ταυτόχρονα.
3: Άλλοι λέει θεωρούν ότι το τέλειο είναι μόνο ο δικός τους.
0: Ναι, άλλοι επικεντρώνονται στους δικούς τους. Και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι αμοιβαίοι οι οργασμοί σαν βασικό στοιχείο για το τέλειο σεξ.
3: Λοιπόν, αυτοί που θεωρούν τους δικούς τους, αν υπάρχετε και έξω, μαντέψτε.
1: Κάτσε καλέ, έχει σημασία.
3: Είναι,
1: έχει σημασία και τι θέλει και ο παρτενέρ ή η παρτενέρ.
3: Άμα λες, ο παρτενέρ θέλει ο παρτενέρ
1: να
3: έρθει.
1: Όχι πάντα. Μπορεί να μην θέλει πάντα.
3: Γιατί να το πάθει αυτό το πράγμα?
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε αυτό. Ας πούμε την επόμενη φορά θα συμβεί το αντίθετο.
3: Καλά, σε δουλειά να είμαστε.
0: Λοιπόν, το συναισθηματικό δέσιμο μπορεί να υπάρξει και χωρίς αγάπη. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάς τον άλλον για να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Μπορεί να υπάρχει ένα συνέστημα έντονο, χωρίς αυτό να είναι η αγάπη.
3: Ναι, έτσι. Φυσικά, αυτό εννοείται.
0: 8 όμως λέει οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξίσωσαν το συνέστημα με την αγάπη. Συγκεκριμένα. Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εγώ
3: εκείνη
0: δεν θεωρώ για το τέλειο σεξ πρέπει να υπάρχει αγάπη.
3: Δεν υπάρχει.
0: Η χημεία όμως. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Απαιτεί μια συναισθηματική και σωματική αντίδραση. Είναι κάτι ανεξήγητο η χημεία, έτσι.
3: Είναι.
0: Δεν μπορείς να το εξήγησεις με λόγια.
3: Είτε ταιριάζει.
0: Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τώρα, οι συμμετέχοντες λέει εξήγησαν ότι η χημεία τους επέτρεπε να συμπαθούν και να εμπιστεύονται το άτομο αρκετά ώστε να αφαιθούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης στη χημεία.
3: Γιατί δεν υπάρχει? Είναι και θέμα εμπιστοσύνης αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Η χημεία είναι ένα πράγμα ανεξήγητο για μένα, ρε παιδί μου. Κάτι σου προκαλεί ο άλλος.
3: Ναι, αλλά και η εμπιστοσύνη είναι μέσα σε αυτό, αν προσέξεις. Γιατί τον άλλον τον εμπιστεύεσαι, άρα ανοίγεσαι. Ανοίγεσαι, τα θέλω σου. Κατάλαβες.
0: Μα η χημεία δεν έχει να κάνει, εγώ θεωρώ, με τον ανοιχτής.
1: Ας μην τον
0: είναι
1: εμπιστεύεις.
0: Κάτι που σε έλκει στον άλλον.
3: Ναι.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ανεξήγητα.
3: Ανεξήγητα.
1: Μπορεί και να σε εκθέσει αργότερα.
0: Πώς με έναν άνθρωπο έλκεσαι και με έναν άλλον δεν έλκεσαι? Μπορεί να είναι και δύο πολύ ωραίοι. Ο ένας όμως σε τραβάει πιο πολύ. Γιατί
1: και επίσης μπορεί να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι λάθος, είναι ρίσκι. Άρα η χημεία υπάρχει, θα το κάνεις. Καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
3: Άρα η εμπιστοσύνη δεν είναι μέσα.
0: Δεν είναι η εμπιστοσύνη, θεωρώ, θέμα χημείας. Καθόλου.
3: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε κάνει?
0: Είναι αυτό το συστατικό που σε έλκει στον άλλον. Είναι θέμα, εγώ θεωρώ, αύρας να το πω.
3: Ναι.
0: Μυρωδιάς να το πω.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αίσθησης που τον βλέπεις, κάτι στο προκαλεί. Και μπορεί να μην είναι και ωραίος πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ωραίος ο άλλος. Κάτι έχει που σε κάνει και σε έλκει.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Chemistry, γι' αυτό λέγεται και chemistry. Αλλιώς θα λεγόταν μαλλιά. Δεν ξέρω, μυρωδιά. Χημεία. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν τη λέξη χημεία.
1: Με αποτέλεσμα, αν βρούμε χημεία με κάποιον άνθρωπο.
0: Άρα λοιπόν το σεξ είναι υπέροχο όταν υπάρχει χημεία. Θα πω εγώ πρώτο το βάζω εγώ τη χημεία. Οργασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει χημεία να είναι πολύ ωραίο και να μην φτάσεις.
3: Ναι.
0: Λέω την πρώτη φορά. Αν και θεωρώ ότι όταν υπάρχει χημεία δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει οργασμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οργασμός και συναισθηματικό δέσιμο. Κάτι σου βγάζει ένα συνέστημα.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Ωραία,
1: για κάποιος άλλος τα λέμε, για εμάς. Εμείς είμαστε καλυμμένοι.
3: Καλά, εννοείται.
0: Τα πάμε.
1: Τα
0: συμφωνήσαμε.
3: Τα συμφωνήσαμε.
0: Έλα να δώσουμε και τα 300 ευρώ τώρα.
2: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1972 στο 82. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο και να έχει κατοικίδιο Καναρίνη.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
0: Αφού δεν ζητήσαμε να είναι και ΑΕΚ, εντάξει.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
3: Να είναι όλα που είναι κίτρινα. Πολύ πιθανό. Αν έχει Καναρίνη και κίτρινο.
1: Και δεν πας και που η Λαρά.
3: Λοιπόν,
1: 5 λεπτά καλέ, έχετε για να μας
0: 5
1: καλέσετε.
0: 5 λεπτά, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, καλέστε μας για 400 ευρώ μετρητά. Σας περιμένουν εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Σας περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθατε, δεν βρέθηκε νικητής. Δεν βρέθηκε νικητής, όχι δυστυχώς. Αύριο όμως, σκεφτείτε το θετικό, αύριο από 300 έχουμε 450 ευρώ μετρητά, παιδιά, θα δώσουμε.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Θα γίνει μαναφούκι μεγάλο.
2: 49. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Μπορεί να ψάχνουμε κανένα Παπαδόπουλο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο γνωστό επίθετο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
3: τουλάχιστον να το δώσουμε αύριο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί, πώς πήγε τώρα εσένα στο γνωστό?
3: Θα σου πω, έγινε στην Ιρλανδία, στην πολιτεία Κόρκ, μία μάζοξη 2.000 ατόμων με το ίδιο επίθετο.
1: Άντε.
3: Σάλιβαν.
0: Σάλιβαν, πολύ γνωστό Ιρλανδέζικο.
3: Λοιπόν, συναντήθηκαν με ένα κοινό στόχο και σπάσανε το ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ήταν 1.800 άτομα. Αυτή τη φορά μαζεύτηκαν 2.000 και κερδίσανε.
0: Okay. Α, πολύ ωραία.
3: Οπότε και εμείς, αν θέλουμε αύριο να το δώσουμε το ραντάρ, μπορούμε να πούμε.
0: Μήπως βάλουμε κανένα τέτοιο.
1: Μπορώ να σας αποκαλύψω και κάτι τώρα που φτάσαμε ως εδώ.
3: Τι?
1: Το δικό μου επίθετο, το επίθετο Αφαλίδου, είναι μοναδικό. Και είναι μία οικογένεια η δική μας σε όλο τον κόσμο.
3: Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: Έλα, ρε. Το οποίο από πού βγήκε, από πού ήρθε?
1: Τους παππούδες μας από τον Πόντο.
0: Ναι, αλλά πώς.
1: Τι εννοείς πώς?
0: Παρατσούκλι είναι, αλλά πώς βγήκε?
3: Αφαλώς.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Το αφαλώς, μήπως δεν είχε αφαλό κάποιος?
1: Μπορεί.
0: Και τον έλεγαν ο αφαλός αφαλός.
3: Εγώ το ίδιο πίστευα και για την οικογένεια Φορτούνη, αλήθεια σου λέω, και δεν είχα βρει κανέναν. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και μας πήρε και την δόξα.
1: Όχι, εμάς μας το έχουν πει αυτό. Μας το έχουν πει στα ληξιαρχεία, ναι.
3: Να ψάξουμε τους καταλόγους.
1: Να ψάξετε και δεν πρόκειται να βρείτε άλλη.
0: Να βάλουμε στο ραντάρ άμα βρει Αφαλίδης να το κερδίσει.
1: Κάνα ξαδερφάκι μου θα είναι. Κάνα ξαδερφάκι.

0: Μπράβο, Ρακέλ. Φάτους όλους, κοπέλα.
1: Με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν. Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Ιντερμέντ είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάρα πολύ ωραία η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Να τη δοκιμάσετε. Αυτό είχα να σας πω λίγο πριν βγούμε διαφημίσεις. Και να προετοιμαστείτε για το θύμα.
1: Έχουμε τη λέσχη των καμένων ποιητών σε λίγο. Ελπίζουμε να φτιάξει το
2: τηλέφωνο.
1: Ελπίζουμε να φτιάξει το τηλέφωνο. Να το κάνουμε ένα restart. Δεν το βγάλαμε από την πρίζα τώρα. Να το. Για να καλέσετε σε λίγο στο 2-10-68-35-7-22. Μπορεί να έρθει και αυτό.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φίλος για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.
0: Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Έτσι. Γράφτε ένα ποίημα και θα πάρετε διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψετε με Seajets σε όποιο προορισμό και
1: γράφτε
0: όποτε
1: το εσείς και
2: όχι
1: βλέπουμε.
2: Κλήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παίρνετε κατευθείαν εισιτήριο διπλό. Seajet, για οποιοδήποτε προορισμό εσείς επιλέξετε.
1: Πάμε
2: εντάξει?
1: Και ερχόμαστε.
2: Πάμε.
3: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
14: Happy Mastercard Day.
18: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε παρέα με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που κλείνουν τα 50 χρόνια και η καμπάνια Σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη λοιπόν έχει ξεκινήσει κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και εμείς συνεχίζουμε. Η κίνηση τι κάνει, συνεχίζεται κύριε Φορτούνη?
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Δέλτα Φαλήρου κάτω είναι όλο μποτιλιαρισμένο, δεν ξέρω γιατί. Το καθοδικό ρεύμα του ποταμιού είναι σταματημένο.
6: Κάθε μέρα είναι.
7: Όχι τόσο πολύ, είναι όλο από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω.
6: Μήπως έχει γίνει κανένα ατύχημα?
7: Δεν νομίζω. Λες. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε στο ύψος του Μοσχάτου. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει μποτιλιάρισμα. Και τέλος, αν μπαίνει στην πόλη από το ύψος της Θριβών στην Καβάλας μέχρι τα Κτέλ ή έχει ποτηλιάρισμα. Πάμε ψαραγορά.
4: Ο καιρός σήμερα.
6: Ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει. Πάρε πάρε σήμερα στην αγορά. Έχει φρέσκια σαρδέλα, έχει κολλιό, έχει λαβράκι, έχει και καιρό καλό από το πάμε πρωινό. 31 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπήκε το καλοκαίρι. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα βάλε το μαγιό σου και πήγαινε στη θάλασσα. Αν δεν δουλεύεις, αν δουλεύεις, άνοιξε το κλιματιστικό σου. Και τα λέμε το τέλος του μήνα με το λογαριασμό. Να τα λέμε και αυτά. Πάρε πέρκα και σαργό, μελανούρι και μαγιάτικο, παλαμίδα και σκορπίνα, χριστόψαρο και ζαργάνα. Ζαργάνα μου. Η λέσχη λοιπόν θα ανοίξει τις πύλες, αλλά σήμερα θα έχουμε μία διαφορετική λέσχη. Επειδή μάλλον το τηλέφωνο μας στο σταθερό δεν λειτουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
8: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
6: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θέλουμε όμως να δώσουμε, γιατί χτες δεν τα δώσαμε τα εισιτήρια του C-Jets, παιδιά. Δύο εισιτήρια λοιπόν για εσένα, τον σύντροφό σου ή τον φίλο σου.
7: Νομίζω έφτιαξε.
6: Έφτιαξε.
8: Για πάρε τηλέφωνο.
6: Για περίμενε να δούμε. Αν δεν μπορούν να καλέσουν, να πάρουν στο Viber. Γι' αυτό το λέμε.
7: Πάντως έφτιαξε.
6: Έφτιαξε.
7: Οπότε είμαστε τυχεροί. Για να δούμε. Για να δώσουμε το σήμα το σωστό, για να μην κάνουμε λάθος. Κοίτα να δεις τώρα.
6: Όχι, ρε παιδιά, δεν έφτιαξε.
8: Λοιπόν, θα το στείλουν ηχητικό.
6: Θα τα στείλετε ηχητικά στο Viber. Στο 6937-949-949. Θα την κάνουμε εκεί τη λέσχη σήμερα. 6937-949-949. Ηχητικά στο Viber και εμείς θα σας βγάλουμε στον αέρα.
8: Ακριβώς.
6: Θα απαγγείλετε το πείμα κανονικά σαν να ήταν ζωντανά.
8: Έτσι.
6: Για να πάρετε δώρο το εισιτήριο, το διπλό.
7: Στο μικροφωνάκι
6: με τα
7: κάτω. Στο μικροφωνάκι
6: κάτω.
7: Στο βίντεο να το γράψετε και να μας το στείλετε.
6: Εμείς. Έτσι κι αλλιώς θα σας ακούσουμε.
8: Τώρα στη λέξη 937-949-949 το πείμα σου μέσα από το Viber.
6: Με τη λέξη φίλος.

0: Παιδιά, τη βρήκαμε την άκρη. Τα στείλατε και στο Viber. Ο καλός δεν χάνεται, να το θυμάστε.
1: Όποιος μας μάτιασε να ξέρει ότι δεν μας είσαμε.
2: Και, και ότι το έχουμε πληρώσει το τηλέφωνο, δεν μας το κόψανε. Εντάξει.
1: Ηχητικά λοιπόν στο Viber.
0: Η Λες και των καμένων ποιητών σήμερα αλλιώς. Θα βγείτε όλοι ηχητικά.
3: Των καμένων ποιητών.
2: Λοιπόν, θα
0: πάμε,
2: δούμε
0: ρίξε
2: τώρα
0: τον πρώτο. Πάτα τον.
2: Λοιπόν, να πατήσουμε να ακούσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πού θα πάω
1: λοιπόν,
2: και άκρη εγώ τώρα.
1: Χαμός
2: γίνεται.
0: Πάμε.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
2: Αυτό είναι η Βασιλική.
4: Φίλε, ακούω όλο τις μέλισσες, συνέχεια ζουζουνίζουν.
1: Mm,
4: και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι.
2: Βίδιο.
4: Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι. Και τι να κάνω, καψερός, ρε φίλε. Μετράω στο τρία. Για να μου φύγει ο καημός, μην παίξω.
2: Η Βασιλική.
0: Πρώτη υποψήφια. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Πάμε επόμενος.
2: Νατάσα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγα εχθές το απόγευμα να πάρω δύο μπανάνες.
2: Ναι.
5: Μπροστά μου ήταν αυτό. Μπροστά μου ήταν ένας φίλος που ζύγιζε χουρμάδες. Και σκύβει κάπως πονηρά και λέει στο αυτί μου: μπανάνες βλέπω αγόρασες. Θα ξέρεις να διαλέγεις. Δεν είσαι μάλλον από αυτές που τις ζουλάς και φεύγεις. Αν θες να ξέρεις, φίλε μου, την προτιμώ μεγάλη. Την ξεφλουδίζω αργά-αργά και κόβω το κεφάλι. Μη μου τα λες, μανίτσα μου. Συνέχεια είμαι στην τσίτα. Έλα μαζί στη βάρκα μου να δεις, θα είναι τσικίτα. Με έπεισες, αγόρι μου. Θα έρθω να δοκιμάσω. Και αν είναι έτσι όπως τα λες, σακούλες θα αγοράσω. Μα η τσικίτα ήτανε μπαγιάτικη ψοφίμη. Και πήρα τη σακούλα μου και γύρισα στο Μίμη. Είμαι η Νατάσα.
2: Μπράβο, Νατάσα.
0: Φιλιά στο Μίμη, Νατάσα.
1: Φιλιά στο Μίμη.
0: Παιδιά, τι έμπνευση σήμερα. Χάνουμε
2: το νόημα. Γιατί όταν γράφουμε ένα ποίημα 45 δευτερόλεπτα, εμείς με τι πιο θα γελάσουμε.
0: Με το ρέτσι τη βγήκε το story. Σταμάτα και εσύ. Πολύ ωραία ήταν και αυτή.
2: Ναι, γι' αυτό όμως δεν κέρδισε.
6: Σε βλέπω μπρος μου ξαφνικά και έρχομαι σαν φίλος. Μα άγριος πετάχτηκε τη μάνα σου. Ο σκύλος.
2: Ωραία.
6: Έκανα πρώτος κίνηση. Να έρθω να σε φιλήσω. Λίγη χαρά στα σκέλια μου. Ξανά να συναντήσω. Μα ξάφνου γίνεσαι καπνός. Με πιάνει απελπισία. Και τελικά κατέληξα να παίζω μα.
2: Ωραίστε.
6: Καλημέρα.
1: Ένα σκέλι. Ποιος είναι?
0: Ωραίο.
2: Στο ChatGPT το γράψε.
7: Καλημέρα, είμαι η Μαρία. Το ποίημα μου λέγεται Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Φανταστικό.
7: Μου σύστησε στο φίλο σου. Τον λέγαν Λευτεράκη. Τα βράδια όλο βγαίνατε για καναουισκάκι. Πήγατε και για ψάρεμα, μα ξέχασε το καλάμι. Και ο νους μου αμέσως άρχισε συλλογισμούς να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain.
8: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το ποίημα λέγεται Ο φίλος του Λευτεράκης.
2: Το πες, μόλις,
8: να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain. Και η κατάσταση έφτασε πλέον στο άκρο Άουτον. Σε έφτιασα και σε ρώτησα. Ρε Μάκη, είσαι μπάι. Μήπως αυτός ο φίλος σου τον ακουμπάει. Όταν πολύ σε στρίμωξα, δεν είχες την άκρη και μου επικαλέστηκες δικαίωμα σιωπής.
0: Καλά, όπως.
2: Αυτό μου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Φανταστική.
0: Παιδιά, όλα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ.
0: Πολύ ωραίο.
2: Εμένα
0: μου άρεσε και τη Νατάσα. Εμένα μου άρεσε και τη Βασιλική. Πάμε.
9: Σήμερα μέσα στην κάβλα μου.
1: Επόμενο, επόμενο.
2: Αμά, άσε μας, ρε
1: Ήρο.
2: Ήμαρτον, ρε Ήρο.
1: Επόμενο.
0: Δεν πειράζει, παιδιά.
9: Επήρα τον εφίλο μου να πάω κρουαζιέρα. Μπανάκι του ετοίμαζα στην Τίνο και στην Γκέα. Μπρατσάκια όμως δεν ήθελε, μα ούτε και κουλούρα. Είχε την κυλίτσα του αυτός για σημαδούρα.
1: Αχ,
9: ο φίλος μου γελούσε,
1: λατρεύω.
9: Κυλιότανε στην άμμο,
2: ναι.
9: Και εγώ η κακομήρα δεν ήξερα τι να κάνω.
1: Ωραία.
9: Άλλαξα το εισιτήριο να πάω σ' άλλο νησάκι και άφησα τον φίλο μου να πιει κανά ουζάκι. Τελικά
1: τι?
9: Πήγα στη Μύκονο και βρήκα γκομενά.
2: Λοιπόν, θέλουμε τη ζωγραφιά.
1: Θέλουμε.
10: Για διακοπές ξεκίνησα παρέα σου να πάω. Μεγάλη είναι η χαρά στην Τίνο σαν θα πάω. Κι αν φιλαράκια είμαστε, εμένα δε με μέλει. Τη μάνικα θα αφήσω εγώ και τη δουλειά στην τρέλα. Και ένα μονάχα θα σου πω και βάλτο στο μυαλό.
2: Ναι.
10: Στα φιλικά θα μπαίνουνε τα πιο ωραία γκολ.
1: Ναι.
10: Τι κι αν μου είσαι, τι κι αν φίλος μου είσαι παλιός.
2: Και μου πετάς ένα κεφτέ, όχι το μάτι μου. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Και τελευταίος. Και τελευταίο, παιδιά, λοιπόν, είναι ένας Νικόλας που έχει στείλει διάφορα και λέει: είμαι στο εργοτάξιο και δουλεύω. Μου ήταν δύσκολο να ηχογραφήσω. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σωστό.
3: Η Μπέτη με το γέλιο τη σκορπάει ευτυχία και διώχνει από τα βλέφαρα την πρωινή νοθρότητα και ανία. Και ο Βασίλης στις αστάκες είναι πάντα δυνατός.
2: Νοθρότητα.
3: Άλλοτε είναι καθηγητής και άλλοτε μαθητής σωστός.
0: Πολύ ωραίο.
3: Μαζί φτιάχνετε μια συντροφιά ζεστή και λαμπερή. Που κάνει κάθε ακροατή να νιώθει σαν παιδί.
2: Έχει
3: δεν φέρνετε μόνο μουσικές, ούτε τραγούδια στη σειρά. Φέρνετε και φυσιολογία και χαμόγελα πολλά.
2: Καταλάβατε. Γι' αυτό θέλετε να το αφήσουμε σαν μουσικό χαλί και να αποφασίσουμε εμείς από κάτω.
0: Ναι, ναι, και άλλα και το έκοψε και το εγώ είμαι μεταξύ τη πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη, η Βασιλική.
1: Η Βασιλική.
0: Η Νατάσα.
1: Και η Ρο.
0: Ωραία. Και η Ρο ήτανε.
1: Βασιλική η Ρο παίζεται το παιχνίδι.
0: Όχι, και ένα αντρικό δεν είχαμε καλό.
1: Άντρες έχουμε άλλους.
2: Α, παιδιά, αυτό ήταν εδώ.
1: Κάνα γόρι άλλο.
2: Η Βασιλική.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
0: Η πρώτη ήταν η Βασιλική. Μ' άρεσε εμένα η Βασιλική.
4: Συνέχεια ζουζουνίζουν. Και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι. Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι.
0: Βυζούνι.
4: Ωραίο. Και τι να κάνω κοψερό, δροφίλε.
0: Και η άλλη με τις μπανάνες ήταν ωραία. Με την Τσικίτα.
4: Φύγει ο καημός. Μην παίξω.
2: Ωραία, ας το πω. Να βάλουμε αυτό.
0: Αυτή, ή αυτή η Νατάσα για με τις μπανάνες.
1: Η Ρο δεν σ' άρεσε. Βάλε μια την Ιρωέλα.
2: Δεν γίνεται. Η Νατάσα.
0: Ναι, ήταν μεγάλο απλά. Ωραία. Ναι, γι' αυτό δεν ήθελε
1: το
0: φορτούμι.
1: Ωραία, ας το δώσουμε στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική, στη Βασιλική, παιδιά. Ναι. Το πήρες, Βασιλική.
2: Μπράβο, ρε, Βασιλική.
1: Και από αύριο ξανά τηλεφωνικά θα βγαίνετε live.
0: Παιδιά, κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο. Τι κερδίζουν όλα αυτά, πες.
1: Διπλό εισιτήριο κέρδισε η Βασιλική αμέσως με το ποίημα της, με τα ταχύπλο της E-Jets για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει. Εμείς σου δίνουμε δύο εισιτήρια για το Αιγαίο, όποιο νησί θέλεις εσύ. Η E-Jets που φεύγει άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά στο σπίτι σου, παιδιά, έχει 24,50 για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, όλα γρήγορα με τις E-Jets.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάντα τυχερή Βασιλικούλα.
2: Πάντα τυχερή.
0: Βασιλικούλα, λοιπόν, με το καλό, κορίτσι μου. Μας... Η υπόλοιπη και αύριο μέρα,
2: ναι,
0: είναι.
2: Να μας συγχωρείτε, γιατί, παιδιά, όντως έχει και άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απλά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα.
0: Είναι πάρα πολλά και δεν γινόταν. Εντάξει, και στη λες και έτσι γίνεται. Όμως παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορούν να βγάλουν μόνο του.
2: Γιατί
0: αλλιώς... δεν γίνεται όμως.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και
2: αύριο πάλι.
0: Στο τηλέφωνο δεν έτσι του βάζουμε. Στη σειρά δεν βγαίνουν όλοι, δεν προλαβαίνουν, όμως είναι πολύ.
11: Μπέτη, Βασίλη, Αθηνά, πάλι πρωινό.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: 55 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε σιγά σιγά. Σας αφήνουμε. Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας.
1: Ξέρεις τι, μπέρδεψα πριν τις Πίτρες. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ έλεγα τη Μαρία, όχι την Ηρώ που
0: ναι,
1: έλεγε τα κανάλια.
0: Εντάξει,
1: τη Μαρία
0: έπαιρνε.
2: Που η Ηρώ μας έλεγε τώρα για
1: ναι,
2: κάβλες και τέτοια.
1: Αλλά τη Μαρία εννοούσα. Ήταν πολύ καλή με τον Brokeback Mountain. Αυτή.
0: Λοιπόν,
1: αλλά κέρδισε η Βασιλική.
0: Εγώ
1: δεν πειράζει.
0: Θα σας αφήσω με μια σκέψη.
2: Τι?
0: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό. Και κάντε το τι θέλετε. Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσευαν ακόμα 172 δις.
2: Τι εννοείς,
0: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: εκατομμύρια
1: του
2: δισεκατομμύρια.
1: Ένα δις για τον καθένα μας.
0: Έχει 180 δις.
1: Ναι.
0: Ο Elon Musk.
1: Ωραία.
0: Η γη έχει πληθυσμό 8 δις.
1: Okay.
0: Αν έδινε ένα δις στον καθένα μας,
1: ναι,
0: θα είχε 172 δις.
1: Μάλιστα.
2: Θα όχι, βρε, τα... ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη.
2: Ρε, ένα ευρώ, ρε Μπέτη. Λέω κι εγώ ένα δις.
1: Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
2: Έχεις ένα ευρώ,
0: 180 δισεκατομμύρια αυτός.
2: Δραχμές. Ευρώ.
0: Ευρώ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
1: Ανθρώπους. Ναι.
0: Ναι.
2: Ένα ευρώ
0: αν
2: καθένας.
0: Αν έδινε ένα δις στον καθένα.
2: Ο, ένα ευρώ στον καθένα.
0: Ένα ευρώ εννοούσε.
1: Ρε Σιέλον, θα το φέρεις τελικά το ένα ευρώ, τι θα γίνει, ρε Μιλαράγκη.
2: Ας το Μπέτη, λέω κι εγώ ένα δις.
0: Αυτό δεν λοιπόν, συγγράφει εδώ στο Instagram.
2: Λοιπόν, καθίστε να κάνουμε και άλλα μαθηματικά για να φύγουμε.
0: Περιμένετε, είναι τώρα.
2: Μισό, δεν έχουμε χρόνο, μην θα σας πω, το ξυπνείτε λίγο. Ένα ευρώ.
1: Θα σκεφτούμε τώρα, περίμενε τώρα.
2: Ένα δις.
0: Ένα δις, παιδιά.
1: Ένα δις, καλέ.
2: Είστε με τα καλά σας.
0: Ένα δις θα δίνε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις. 8 δις.
1: Ναι.
3: 180 δις,
0: ναι,
3: μείον 8 δις που θα δώσει από ένα δις
2: στο κάθε άνθρωπο ένα δις.
1: Ένα ευρώ λέει εδώ ο
2: είστε
1: κόσμος.
2: Με τα καλά
1: ένα
2: σας,
1: ευρώ λέει.
0: Είστε καλά λέει ο Φορτούνης. Περίμενε ρε, καλά λέει ο Φορτούνης.
1: Λοιπόν. Ευτυχώς πριν λέγαμε για χημεία. Στη χημεία είμαστε καλύτερα
2: λοιπόν,
1: από ό,τι θα μας μάθουμε.
2: Ακούστε λίγο τώρα.
0: Δεν είμαι, το ξέρω.
1: Ούτε
2: αν,
1: εγώ.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς τον
2: περίμενε. Φεύγουμε, θα το δούμε σε λίγο. Αν είσαι λοιπόν τώρα 34 ετών, ακούστε μαθηματικά, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, να, για λεφτά μιλάμε, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φερι Χόπερ, Πολύ Κουλ και Ρενφιουλένς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Λοιπόν, είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα ετήσεων μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο Stelios Foundation.
0: Έχει δει και Φορτούνης.
1: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δίσκο.
2: Αύριο.
0: Πάρτε τέτοια βουγιαρκή.
2: Αύριο εκατομμυριούχοι. Bye bye.
0: Πάρτε τέτοια βουγιαρκή.
4: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
15: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα, ΟΠΑ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Πώς είμαστε σήμερα, πώς είναι τα κέφια. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και μάντεψε, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και επιτυχίες έχω και διαγωνισμούς έχω πάρα πολύ ωραίους και πάρα πολλούς. Και ταξίδια έχω και διάθεση έχω και όρεξη έχω και μηνυματάκια. Αν έχεις και εσύ την ίδια διάθεση με μένα, μου στέλνεις πρωί-πρωί 693-7-949-949, γιατί τι είναι αυτό που μας συνδέει, είναι η μουσική. Τι είναι αυτό που, που απολαμβάνουμε και αγαπάμε, τις επιτυχίες. Και τις έχω 10 στη σειρά αμέσως τώρα. Καλή ακρόαση, καλημέρα.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αχ, πόσο θα ήθελα και εγώ να γράφανε ένα τραγούδι για το όνομά μου, όπως ο Χρήστος Μάστορας, τη Μαργαρίτα. Βέβαια, τώρα δεν έχει σημασία και αυτό που σκέφτομαι είναι να γράφανε τώρα, είπα, και σκέφτηκα εσάς, παιδιά, που γράφετε αυτή τη στιγμή πανελλήνιες. Η Gen Z φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύουν τα όνειρά τους, φωτίζουν τον τρόπο που σκέφτονται. Για όλα αυτά μπορεί τραγούδια, ας πούμε, όλοι να μην γράφουν, αλλά ξέρω ότι γράφετε όλοι πανελλήνιες και να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Και φυσικά το WhatsApp, που δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων και στη ζωή μας. Όλα παίζουν με WhatsApp και παίζουν και εδώ επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή, με Θοδωρή Φέρη αμέσως τώρα.

0: Ο υδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλοι όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Ματώγα Στεράτου και πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για το Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Με την Κυριακή 7 Ιουνίου, τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα άτομα από τον Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα και φυσικά τη Χριστίνα Μπόμπα που θα συζητήσει με ένα άνθρωπο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα και αν θέλεις μπορείς να μπεις και στο Truth About Weight Ελλάδος για να μάθεις χρήσιμες πληροφορίες. Σε πάρα πολύ λίγο, Αντώνης Ρέμος, εδώ στο ρυθμό 949, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Με γεια και στο φίλο μας τον Ηρόδοτο το θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια, μου λέει τώρα.
3: Όλο δικά του.
2: Όλο
3: τι
2: δικά
3: δύο
2: του.
3: Κουστούμάκια.
2: Λέω, παιδί μου, λέω, πού θα πας. Δεν θα ράβεσαι, παντρεύεσαι, κάνεις. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι. Ξεχνάω τα, τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
3: Αποκλείται να ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκιζε. Τι εδώ πέρα έχει ξεχάσει τα βασικά Διονυσιακά. Ο άλλο ράβεται για να πα Διονυσιακά μυστήρια.
2: Όχι τα Διονυσιακά.
3: Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι τη Άρτα. Ολιμερίζει το ράβανε το βράδυ και σκιζόταν.
2: Παιδιά, πώς τα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
3: Διονυσιακά. Καλά το είπες. Σωστά. Μέσα έπεσες. Αφού δεν ράβουμε κανένα πουκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
13: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια. 1 ευρώ φθηνότερα.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητα του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, Μαντόγαστερά του εδώ, παρέα σου μόνο με επιτυχίες, με Αντώνη Ρέμα που θα απολαύσουμε ευθύς αμέσως και με κάποιον από εσένα που κάθε μέρα το ραντάρ τον έχει βάλει στο στόχο. Αν πληρείς 3 προϋποθέσεις και πάρεις τηλέφωνο αμέσως, να μπορεί ας πούμε για παράδειγμα το όνομά σου να ξεκινάει από σίγμα όπως ψάχνανε χτες τα παιδιά, να είσαι γυναίκα παντρεμένη και ο γάμος σου να έχει γίνει στην Κρήτη. Αν λοιπόν πληρείς όλες αυτές τις προϋποθέσεις, μάντεψε, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Γιατί όποιον δεν εντοπίσει το ραντάρ, όποιος δηλαδή δεν πληρεί τις 3 προϋποθέσεις και δεν πάρει τηλέφωνο, μαζεύονται τα λεφτά στην μπάνκα και μπορεί να κερδίσει μέχρι και 750. Πού ξέρεις?
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε και ακούμε παρέα όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και αν ανήκει στη Gen Z, ξέρω σε αυτή τη φάση περνάς okay, το δικό σου αγώνα και πολύ καλά κάνεις. Αν κάνεις ένα σύντομο break και έχεις βάλει στο background να ακούγεται Ρυθμός 949, ή ακόμα καλύτερα αν έχεις δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί είμαι σίγουρη ότι ταυτίζεσαι. Το spot μιλάει στην ψυχούλα σου, φέρνει τις αγωνίες σου στο προσκήνιο και αναδεικνύει τα όνειρά σου, γιατί να ξέρεις ότι σε αυτή τη διαδρομή δεν είσαι μόνος. Έτσι λοιπόν και η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλεις εσύ ως νέος. Και όλα παίζουν στη ζωή σου και σε αυτό είναι παρέα το WhatsApp. Παρέα θα είμαστε κι εμείς με 10 που έρχονται αμέσως τώρα μετά το σύντομο break.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
1: Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπει.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, Ρυθμός 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου με ωραία διάθεση και ωραίες επιτυχίες, και ωραίες μουσικές και επιτυχίες φυσικά. Λοιπόν, να δώσω δίπλες προσκλήσεις για Νατάσα Θεοδωρίδου που έρχεται με ένα φορτηγό τραγούδια την Τετάρτη 10 του Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, στείλτε μου τη λέξη Νατάσα στο Viber του Ρυθμού 6937949949 και ένας από εσάς ή μια έτσι τυχερή θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για να πάει να την απολαύσει από κοντά. Προς το παρόν απολαμβάνουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

Ρυθμός 949, εδώ είμαστε με καλοκαιρινή διάθεση. Θα πούνε ναι, γιατί επισήμως έχουμε μπει και στο καλοκαίρι. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ανοίξει βεράντες και κήπους και παράθυρα. Και τώρα που το σκέφτομαι, ένα τραπέζι και καρέκλες καινούργιες θα ήθελα, γιατί τις έχει φάει πραγματικά ο ήλιος. Τις είχα και εγώ, δεν τα έβαλα νάιλον από πάνω και τις έχει κατακάψει ο ήλιος. Και θα ήθελα μία ανανέωση. Και τώρα σκέφτομαι τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι, όπου βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια, ειδικές προσφορές και τιμές. Και όλα αυτά σε 800 τετραγωνικά και σε 4 ορόφους. Και εύκολο πάρκινγκ. Έπιπλα Γκάντ Κηφισίας 129, για ό,τι θες και όπως το θες, γιατί μπορεί να φτιάξεις και αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αν δεν σου κάνει κάτι. Που το βρίσκω απίθανο, γιατί έχουν τεράστιες ποικιλίες. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, αμέσως τώρα στο Ρυθμό. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Δυναμώνω την ένταση αμέσως. Sure.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί εδώ παρέα να απολαύσουμε όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση και να απολαύσουμε και το Be Well Festival. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, γιατί έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο 6 και 7 του Ιουνίου. Θέλω να κρατήσεις όμως το μυαλό σου την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί, γιατί η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο παρέα με τον Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερωές, αλλά και τη Χριστίνα Μπόμπα που θα συζητήσει με ένα άτομο που ζει με παχυσαρκία, θα μάθουμε τα πάντα. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις και χρήσιμες πληροφορίες. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Και σε ενημερώνω πριν βγω στο break ότι ένας από σας θέλω να μου στείλει αμέσως τώρα μήνυμα ένα αγαπημένο του νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εμείς θα του κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς που αγαπάει του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, εννοείται, και μοναδική και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς είναι αυτή. Οπότε στείλε μου, βγαίνω σε break, βγες στον αέρα, τραγούδισέ μου αυτό που επιθυμείς και μπαίνεις στην κλήρωση και να πας μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Πανέμορφο, φανταστικό, άντε μου άνοιξε η όρεξη, σε περιμένω, στείλε μήνυμα τώρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
3: Ναι.
2: Αν μας έδινε από ένα δις στον καθένα, θα του περίσευαν ακόμα 172 δις.
4: Τι εννοείς,
2: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Θα όχι, βρε, ένα ευρώ.
2: Ένα ευρώ, ρε Πέττη.
3: Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
2: Έχει 180 δισεκατομμύρια.
4: Ένα ευρώ στον καθένα.
2: Ένα δις,
3: καλέ.
4: Είστε με τα καλά σας.
2: Ένα δις τα έδινε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις.
4: Είστε με τα καλά σας.
2: Ένα ευρώ, λέει. Καλά λέει ο Φορτούνης. Περίμενε, ρε. Καλά λέει ο Φορτούνης.
3: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δις.
1: Με πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
13: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. επιβίβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Ράρα και τη Δωράρα στο Αιωλής θα πάτε. Πραγματικά στην Τινό θα περάσετε υπέροχα. Και όχι μόνο αυτό, θα πάτε και με τη Σιτζέτ. Θα έχετε και τρεις διανυκτερεύσεις με όλα πληρωμένα και τέσσερα άτομα. Και έχω ευθύς στη γραμμή μου τη Ζωγραφιά. Έλα ρε Ζωγραφιά, πού είσαι?
1: Πού είσαι? Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Θα πας στην Πάρο και στην Άξο που έχεις στείλει. Είσαι από εκεί?
1: Με το ρυθμό θα αράξω.
0: Το ρυθμό θα αράξω, λέει, είσαι πολύ ωραία φίλη μου. Ρίχτω μου, ρίχτω μου, δώσε μου λίγο ρεφρέν, Πάρο και Νάξο. Στην Πάρο και στην Άξο.
1: Τον αέρα μου θα αράξω. Με το ρυθμό θα αράξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Έλα ρε, είσαι φοβερή. Με το ρυθμό θα αράξω. Στην Πάρο και στην Άξο. Σου εύχομαι να πας προς το Πάρον στην Τίνο. Να πάρεις και έτσι να πάτε τέσσερα άτομα. Να πάτε και στην ξενοδοχιάρα εκεί. Στην Αιωλής. Στο Αιωλής Suites στην Τίνο. Να κάνετε και τις διανυκτερεύσεις σας με όλα πληρωμένα. Και να περάσετε φαντάστη. Σου δίνω τη θετική μου ενέργεια να κερδίσει η Ζωγραφιά μου. Να περάσει η Ζωγραφιά πείμα.
1: Σε
0: ευχαριστώ. Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Και το καμάρι που μιλάει στο τηλέφωνο, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλήθεια. Θα του τα μεταφέρω. Είσαι μια γλύκα. Είσαι μια γλύκα. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Να είσαι καλά. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί βλέπετε. Μπορεί να πάτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Τίνο και ακτοπλοϊκά και τι άλλο θέλει. Έλα, δώσε μουσική γιατί μου ανέβασε το κέφι τώρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε εδώ συντονισμένοι ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μιλάνε στην καρδιά μας. Και αν είσαι νέος και ανήκεις στη Gen Z, ξέρω ότι μιλάει στην καρδιά σου η νέα διαφήμιση WhatsApp που έρχεται για να σου θυμίσει ότι όλα είναι τώρα, όλα είναι στο σήμερα και αξίζει να είσαι νέος, αξίζει να αγαπάς όλα όσα κάνεις και ότι αυτή η διαδρομή που περνάς τώρα δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό, ένας δρόμος που όλα παίζουν στις ζωές μας. Η νέα διαφήμιση λοιπόν αυτή εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή μας όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949, ακολουθούν μόνο επιτυχίες και 10 στη σειρά, οπότε σε θέλω εδώ συντονισμένο και συντονισμένη, ε!
1: Πόσο αλάνι είσαι! Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο, το αλανό

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπατζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από την οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίν. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Πίξελ, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
15: απλά πάρτο. Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
17: Okay.
16: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
22: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
21: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
22: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
21: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
23: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
25: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
26: Green.
25: Green. Με αλήθειες και φυσαλή.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αφού πρώτα σου δώσω διπλές προσκλήσεις για το Be Well. Θα μου στείλεις τη λέξη Be Well στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και έτσι μπορείς να πας και εσύ να απολαύσεις αυτό το μεγάλο event, το Be Well Festival 2026 by All Win, που έρχεται για 2 μέρες γεμάτες με έμπνευση και να σε μεταμορφώσουν, γιατί όχι. 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ, στο μεγαλύτερο Wellness Hub της Ευρώπης. Στείλε τα μηνύματά σου τώρα και έλα από κοντά να γυμναστούμε και να περάσουμε όμορφα, αλλά και έτσι να μάθουμε και περισσότερα πράγματα για την υγεία και για τον πυρήνα.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αν και εσύ είσαι νέος και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα περάσει όλο αυτό το διάστημα με τις Πανελλήνιες, αυτό δεν ξέρω αν έτσι σε εξαλαφρώνει κάπως. Αυτό που μένει είναι η προσπάθεια, είναι η δύναμη που έδειξες. Είναι όλος αυτός ο αγώνας που κάνεις τώρα. Οπότε μείνε κοντά στους ανθρώπους που σε αγαπούν και προσπάθησε να κρατήσεις την ψυχραιμία και την αισιοδοξία σου. Και αν έχεις ανάγκη να μιλήσεις, κάλεσε στο 1306 στην Εθνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης δωρεάν και ανώνυμα. Κουράγιο, θα περάσεις, σε καταλαβαίνω, έχω περάσει από αυτά τα ύδατα και ξέρω ότι είναι μεγάλο το βάρος. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, έτσι για να ταξιδέψουμε λίγο. Κάνε ένα μικρό break και άκου ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαι πανέτοιμη να βγω σε ένα σύντομο break και να ψάξω εδώ να περιηγηθώ, να εμπνευστώ για έπιπλα, νέες τραπεζαρίες που θέλω να πάρω εκεί στη βεράντα. Σας είπα τα όνειρά μου πριν, δεν ξέρω, συντονιστήκατε τώρα, αλλά ξέρω πού ακριβώς θα πάω αμέσως μετά τη δουλειά. Έπιπλα Γκάντ και Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, είμαι δίπλα, τέλεια. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά, να δεις τις προσφορές τους, να δεις τις ειδικές τιμές και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. Αυτό δεν είναι μαγικό? Άμα δεν βρεις τα έπιπλα Γκάντ, πού αλλού θα βρεις? Κηφισίας 129 και πού αλλού θα βρεις επιτυχίες? Επιστρέφω, μη φύγει κανείς, με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, ε!
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους?
3: Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα
4: πάω? Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω. Ή 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
3: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
4: Με τις σχέσεις και αυτό είναι αλαντάλλον τώρα.
3: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
4: Αυτό είναι αλαντάλλον τώρα που λες.
3: Πώς είναι αλαντάλλον έτσι?
4: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, άμα είχες να διαλέξεις.
3: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
4: Λοιπόν, κάνουμε τρόπο. Πάμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
3: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα βγει.
4: Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
3: Τι πάμε?
4: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα αν με βάζεις δύο κουμπιά.
3: Παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φίλξω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα!
13: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
20: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
21: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
20: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
21: Για να δω.
22: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
23: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
24: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
20: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
24: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
20: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
24: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
25: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, με τα μυαλά όχι εδώ προσγειωμένα, με τα μυαλά στις διακοπές. Και μάλιστα τώρα που μπήκα στο Ιωλής Τίνο Σουίτς, μου έχει ανοίξει η όρεξη, παιδιά, να πάω στην Τίνο. Εντάξει, βλέπω ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, μπουτίκ ξενοδοχείο. Πραγματικά πηγαίνεις εκεί και χαλαρώνεις. Έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Τι άλλο θέλεις, σουίτες, δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στις κριτικές, υψηλού επίπεδου είναι οι υπηρεσίες. Οπότε, Ιωλής Τίνος Suites, σε περίπτωση που θέλεις να πας στην Τίνο και να επισκεφτείς.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς μου ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε όσοι ήρθατε στην παρέα μας τώρα. Εγώ είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα remind για την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Be Well Festival, όπου η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται εκεί, μαζί με τον Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, και φυσικά θα γίνει και μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση με τη Χριστίνα Μπόμπα και ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία. Θα γίνει σωστή ενημέρωση, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και αν θέλεις να πληροφορηθείς, να δεις ακριβώς τι είναι αυτό που λέμε τώρα και τι ορίζεται ως παχυσαρκία, μπαίνεις στο site Truth About Weight Ελλάδος και μαθαίνεις όλα όσα χρειάζεσαι, αν τα χρειάζεσαι. Εγώ χρειάζομαι περισσότερες επιτυχίες και 10 στη σειρά έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break. Μείνε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Πιάνω, πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Στο πάρει, σουτάρει και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
21: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
23: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλο χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
24: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες. 10 στη σειρά. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη να δώσω Σάιο Σαμπουάν, Σάιο Intense Glaze, γιατί η νέα εποχή στη λάμψη των μαλλιών σου έχει έρθει. Οπότε την Παρασκευή 5 έκτου από τις 4 έως και τις 8 η Σάιο θα διοργανώσει ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα του Φλίσμπου για να γνωρίσετε κι εσείς το εντυπωσιακό Σάιος Βαν και όλα τα beauty tips και για beauty glossy μαλλιά. Εγώ όμως θα σας δώσω όσοι στείλετε τη λέξη Σάιος στο Viber του ρυθμού 693-7949-949 μια ολοκληρωμένη σειρά Σάιος Intense Glaze για να τη δοκιμάσετε στα μαλάκια σας και να λάμψετε από τώρα. Στείλτε μηνυματάκια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Μόλις απολαύσαμε και τη Γαρμπή και εσένα μόνο, σε ένα άκρος καλοκαιρινό έτσι, remix. Και πριν να απολαύσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, που θα έρθει εννοείται και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 10 παρέα σου. Η θεματολογία λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνες στο αποθυμένο σου. Οπότε γράψε όσα σκέφτεσαι και ακόμα περισσότερα, γιατί θα γίνει μεγάλη συζήτηση και απόψε εδώ στο ρυθμό, στο εκτός ρυθμού. Στείλε μας μήνυμα ηχητικό ή και γραπτός αν θέλεις στο Viber του ρυθμού στο 6937949949, και ο Θοδωρής Μαραντίνης δεν υπάρχει καλύτερος από το να συζητήσετε όλα αυτά περί καρδιάς και αποθυμένων σήμερα στο ρυθμό.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: καλός τους. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας αυτά τα τραγούδια που γουστάρουμε και θέλουμε. Και αυτό που γουστάρουμε και θέλουμε είναι γεύσεις ωραίες. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικό που θα έρθει με το Basil Bar by Pesto Barilla κατευθείαν στην αγκαλίτσα σου και στο στόμα σου για μία ακόμα χρονιά. Έρχεται και μας προσφέρει απλόχερα τις γεύσεις του, γιατί μόνο η Μπαρίλα έτσι μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη. Οπότε σημείωσε 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου κάτι φορίζει προς Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και 19 με 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που σίγουρα δεν πρέπει να χάσεις και πρέπει να γευτείς. Και αυτό που δεν πρέπει να χάσεις είναι οι επόμενες επιτυχίες που έρχονται. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια αμέσως μετά το break στο ρυθμό.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: MasterCard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι MasterCard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη MasterCard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
18: Happy MasterCard Day!
21: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Είμαστε στο ρυθμό 949 και γιατί να φύγουμε, γιατί να πάμε αλλού. Εσύ αλήθεια, τώρα που ακούς αυτό το καλοκαιρινό sound από κάτω, σου φτιάχνει η διάθεση, πηγαίνει το μυαλό σου σε διακοπές? Και αν έχεις ήδη κανονίσει, πού έχεις κανονίσει? Γιατί αν δεν έχεις κανονίσει για καλοκαίρι, θα σε πάμε εμείς στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, διότι παίζει τρομερός διαγωνισμός που σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, φυσικά με τη SeaJets, να ταξιδέψεις στον προορισμό που αγαπάς, αρκεί να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Θα σου πω πληροφορίες στη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Ρύθμος 9.49 μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγαστερά του και θα φύγω με ένα όπα. Αλλά τι όπα. Όπα φέστιβαλ. Έρχεται, παιδιά. Αυτό ήταν. Αύριο, παιδιά, πώς πέρασαν έτσι οι μέρες. Έλεγα δηλαδή από το Μάιο, το λέγαμε και το περιμέναμε, και να σου αύριο 4 Ιουνίου. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, που πραγματικά είμαι σίγουρη ότι όλοι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί εκεί θα είμαι. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε στο Instagram του soundis.gr και λάβε συμμετοχή στο πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης. Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα στο μικρόφωνο του ρυθμού και μετά τα Λάνια. Τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Από τη Μαντόγαστερά του, πολλά γλυκά φιλιά. Bye.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
0: 1-4 δεχτά, να βετσέσαι σου να τέλει. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
0: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
0: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
0: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι, που έχουν το πλεονέκτημα έδρας, φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπατζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από τον οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον Ρογκαβό που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίν. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκριση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πα!»

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
8: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
9: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης φυσικά στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Τεταρτούλα σήμερα που είναι σαν Τρίτη, καταλαβαίνεις, κουτσουρεμένη αυτή η εβδομάδα, λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, θα αντέξουμε αδέρφια, είτε με ζέστη είτε με χιόνι. Γιατί κάτι άκουσα, παιδιά, εγώ. Ότι έρχονται, λέει, πάλι βροχές το Σαββατοκύριακο. Θέλετε να μου ταράξετε τα νεύρα, θέλετε να διαλυθώ. Δεν πειράζει όμως, είναι πρωτόν εκπομπής. Ας μην είμαι νευριασμένος από τώρα. Θα σου πω όμως ότι και σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και εννοείται πάρα πολλά δώρα. Και Τίνο, θα σε στείλουμε ταξίδι και στον αέρα θα βγεις και θα παίξεις και θα τραγουδήσεις και ό,τι άλλο θέλεις εδώ θα το βρεις. Αρχινάω με Κάθριν Λιόλιου και Λογαριασμός. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: σε 949. 10 στη σειρά, παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μη φοβάσαι τίποτα, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα. Στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Νίνο και τώρα θα απολαύσεις και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ, υποφέρομαι πραγματικά στην έρημο Σαχάρα. Έχω υδρώσει, αλλά ξέρω ότι αν ανοίξω το air condition, πραγματικά θα έρθουν τα κρυοπαγήματα. Περνώ πάρα πολύ δύσκολα, όμως θα είμαι εδώ στη θέση μου κύριος και όπως πρέπει. Και παιδιά, έβλεπα κάτι που με νευρίασε πάρα πολύ και θα το μοιραστώ. Βεβαίως θα το μοιραστώ. Έχει βγει ένα νέο trend στο TikTok, αχ, το άτιμο το TikTok. Που είναι μια παρέα, παιδί μου, και ρωτάει ένα στον άλλον το πότε έχει γεννηθεί. Λέει ο ένας το 2006. Πρώτο έμφραγμα ξαφνικά, εντατική. Λέει ο άλλος 2005, 2007. Και λέει ο άλλος το 2001. Και του βάζουν δίπλα ένα τυρανόσαυρο, ρε, έξω και καλά είναι γερόντι, ας πούμε, το 2001. Και έλα και πες μου τώρα, εσύ χρυσέ μου άνθρωπε, σε ποιο λαγούμι να κρυφτώ, ποιο κολυβοκάζανο να αρχίσω να βράζω, σε ποιο τάφο να μπω. Δηλαδή, εμείς που γεννηθήκαμε. Όποτε γεννηθήκαμε, τι είμαστε, επικουρική σύνταξη του 2001 είναι γερόντια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι εντωμεταξύ έχουν γεννηθεί παιδιά το 2007 και 8 και είναι ενήλικες, πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλω να με πάει. Πού να πάω, στο πρώτο νεκροταφείο, νεκροταφείο ζωγράφου, κάπου μέσα να μπω, όντως τελικά πραγματικά. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά μου, περνάνε γρήγορα, σαν γάργαρο νερό. Ωχ, δεν μπορώ, μελαγχόλησα. Στείλε μου κάτι να μου φτιάξει το κέφι. 6937-949-949 το Viber μας. Ποτέ μη με ξεχνάς, θέλω πάντα την παρέα σου και εγώ σου αφιερώνω νέα κομματάρα. Από την πολύ αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, εδώ το άκουσες πρώτος, να τα λέμε και αυτά. Αποκλειστικότητα το είχαμε. Δυναμώνεις την ένταση και απολαμβάνεις τη Δέσποινα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχής. Α, και συγγνώμη, μην ξεχάσω. Σε λίγο έχουμε δώρα, σε στέλνω και τίνω διακοπές. Όχι, το λέω για να μην ξεχαστείς.

0: Έλα λίγο. Πάμε τα ντέρτια, τα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένος φυσικά, και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε ένα συγκλονιστικό μεσημέρι. Εννοείται, σε λίγο σου έχω δώρα, ταξίδια και παιχνίδια και ό,τι άλλο θέλεις. Μέχρι τότε όμως να πω και εγώ λίγο τα νεύρα μου, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα από τους ανθρώπους οι οποίοι σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν προκάμψε το σηκώσει, είσαι μια τουαλέτα, είσαι στον αέρα του ρυθμού, κάτι κάνεις τέλος πάντων, τους παίρνεις καπάκια μετά από ένα δεύτερο, ένα νανο σεκόντ και δεν το σηκώνουν. Θες να με διαλύσεις, θες να σε ισοπεδώσω, θες να έρθω να φας κλότσο, τι θέλεις, εξήγησέ μου, τι θέλεις. Τώρα με πήρες, πέρασε ένα δεύτερο. Τι μεσολάβησε, πού πήγες, ταξίδαρα ψυχή στην Καραϊβική. Α, επίσης με διαλύουν οι άνθρωποι που με το που απαντήσεις ένα μήνυμα σε παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο. Όχι, λέμε το όμως, με πνίγεις άνθρωπέ μου. Γιατί τα λέω αυτά. Τώρα με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο, την παίρνω και δεν το σήκωσε. Α, από εκεί είναι, πήγασαν τα νεύρα μου. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Έξε, το πήγασαν είναι σωστό συντακτικά που είπα τώρα ή θα είμαι 1,5 μήνα στο Λούμπεν. Δεν έχει σημασία. Στείλε μου λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949. Έχω τη Μαρίνα που με χαιρετάει και τον Κώστα που μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου. Και λέω αλήθεια, όντως υπόθηκε αυτό και πάρα πολύ συμφωνώ. Έφυγα για διαλυματάκι μικρούλι, έτσι είσαι που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
12: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
19: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάδα.
20: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
22: Okay.
23: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
24: Ποιο?
25: Το Aquila's Meal.
24: Τι είναι?
25: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
22: Okay.
25: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Εδώ είμαι και πάλι στην παρέα σου, στην πιο ωραία παρέα, την παρέα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, καλέ, πόσο έχει ο μήνας, πόσο έχει? 3 Ιουνίου, καλοκαίρι για τα καλά, παιδιά. Τίποτα τώρα δεν είναι ούτε για κίνηση, ούτε για δουλειές, ούτε για τίποτα. Τώρα είναι για πλάζ, είναι για μπικίνι-μπικίνι, μου λες, είναι για τέτοιες καταστάσεις, είναι για καλοκαιρινούς έρωτες. Δεν το θες το γραφείο τώρα, δεν τη θες την άσφαλτο, δεν τη θες την Κηφισία. Σε καταλαβαίνω, ωστόσο θα κάνω τα πάντα για να σου φτιάξω το κέφι. Είπαμε σε λίγο. Σου έχω διαγωνισμό για να σε πάω ταξίδι στην Τίνο. Σου έχω παιχνίδια, τραγούδια, δώρα και ό,τι άλλο θες για να σου φτιάξει το κέφι. Εδώ το έχω επίσης. Πολλά φιλένια εδώ. Φιλά, δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Τελείωσε. Με έχει πειράξει ζέστη. Φιλιά, φιλιά να δώσω στον Κώστα, Φωτεινή, Άννα και εγώ που μου έχουν στείλει στο Viber μας. Και τώρα αφιερώνω Θοδωρή Φέρι. Και είπες, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

0: μια ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να με, τι να με. Βεβαίως και θα είμαι ό,τι θες, Ηλία μου. Ηλίας Βρετός στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης και την Άκη, εννοείται, στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε παρεούλα. Πολλά φιλιά να δώσω στη Γιάννα που μας ακούει από τη δουλειά της και στον Κώστο, ο οποίος μου λέει ότι η φωνή μου λέει κάνει για αισθησιακές ταινίες. Και αν το ξέρω κιόλας, ρωτάει. Όχι, δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κάποιος άλλος, ο κύριος Ειρηνάκης, ας πούμε, μαζί σου. Αν πάνε λάθος τα πράγματα, θα ακολουθήσω και αυτή την καριέρα. Η καιρή είναι δύσκολη και η φορολογία πάρα πολύ υψηλή. Ωστόσο, αλλάζω θέμα για να μην με κλείσει το εσουρού και απευθύνομαι σε σένα, φίλε ακροατή, που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το καλοκαίρι και το summer body. Και λες, εγώ θα φάω και μου βγήκε σε κακό. Τι σου έχω, η food σου έχω, αγάπη μου, που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις, πατάς το φίλτρο λοιπόν στο food 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Ιουνίου. Τάπα, ενημέρωσα οσόφυλα και τώρα περνάω σε ένα διαλυματάκι. Μικρουλάκι, 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο!
0: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Okay.
15: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά
16: ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Γραμματεία Ενημέρωσης για τη Διαβητική Υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, καλοκαιρινός, καυτός και συνάμα δροσερός. Για 2 ώρες ακόμα μαζί σου, μέχρι και τις 5, για να περάσουμε εξαιρετικά. Έχει πει και καλά το καλοκαίρι. Οπότε θέλω να σε στείλω ταξίδι. Θα σε πάω στην Τίνο. Περίμενε όμως, μην είσαι βιαστικούλη. Σε λίγο αυτά, γιατί άμα τα κάνω από την αρχή, θα μου φύγεις μετά. Εκεί θα σε καψουρέψω. Έχουμε πολλά δώρα βέβαια σήμερα. Έχουμε και πολλά παιχνίδια. Και εννοείται υπερεπιτυχιάρες για να ανέβει το κέφι, να μερακλώσεις και να περάσεις εξαιρετικά. Αρχίζω την ώρα με Ρία Ελληνίδου. Άντε, θα το πω, δεν μπορώ. Δεν κρατιέμαι, ρε παιδιά μου. Έχουμε μια κράτεια, θα έλεγε κανείς. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ναι, ας το πει καλύτερα η Ρία, θα έλεγα. Ναι.

Όχι μοναξιά, δεν θέλω μοναξιά. Θέλω ζευγαρώματα, γιατί έρχεται καλοκαίρι και είναι καιρός για φλερτ, είναι καιρός για έρωτες και πάντα φυσικά είναι καιρός για ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες παντός καιρού. Αλλά άκου τώρα να δεις εδώ πέρα, Γιάννης Κατινάκης, πόσο χρηστικά πράγματα σου λέω. Τώρα λοιπόν που θα αρχίσεις να βγαίνεις, να κάνεις τις τσάρκες σου, να πηγαίνεις τις παραλίες σου, τα beach bar σου, να λες έλα να κεράσουμε ένα σφινάκι τον κομπενάκι απέναντι, μπας και γυρίσουμε σπίτι γιατί πιάσει το σόρουχο αράχνες, πρέπει να έχεις και ωραίο περιποιημένο μαλλί. Και σου έχω εγώ τη λύση, αγάπη μου, έτσι θα σε αφήσω. Έχω λοιπόν Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, που είναι η νέα σειρά περιποίησης και χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και επίσης να σου πω ότι Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα την Παρασκευή, η Sios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμπου, παραθαλάσσια, από τις 4 έως και τις 8 και ένα εντυπωσιακό Sios van θα βρίσκεται στο χώρο για να σε μεταφέρει στον κόσμο του Sios Intense Glaze. Τα πάω όλα, σε ενημέρωσα. Παράπονα από μένα έχεις? Κανένα. Οπότε συνεχίζω με επιτυχίες, Μιχάλη Χατζηγιάννη, και δεν θέλω να ξεχνάς, σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό για την Τίνο. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Δώσε λίγο, Μιχάλη μου. Έλα.

0: άνεμο μας πήρε και τα μυαλά η απόλυτη αναβίση. Εννοείται πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολλά δώρα, ταξίδια και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Πολλά φιλιά να δώσω στη Στέλλα που βλέπω ότι μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Τώρα όμως είναι και η ώρα να σε ακούσω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί θα με πάρεις τηλέφωνο όπως και κάθε μέρα να βγεις να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου. 2-10-68-35-722 ο μαγικός αριθμός. Είπαμε, καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. 2-10-68-35-722. Για να δω τι γίνεται, μισό λεπτό. Παιδιά, σήμερα σέρνεστε. Σέρνεστε. Τώρα πραγματικά σέρνεστε. Είναι δυνατόν να σου δίνω δώρο και να μην έχεις καλέσει ήδη? Πάμε άλλη μία. 2-10-68-35-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου και όσο με καλείς, να σου πω εγώ, γιατί πρέπει να είσαι καθαρός και καθαρή, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Δεν γίνεται να βρωμάς και φυσικά δεν γίνεται να έχεις και βρώμικα ρούχα. Γι' αυτό έρχεται το Ariel που λανσάρει ένα νέο προϊόν. Ariel The Big One Pod. Το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό, με δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί τους δύσκολους τους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές για να μην είσαι μια βρωμοποχύλα και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Είπαμε λοιπόν Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα και για να δω. Παιδιά, κάτι έχετε πάθει σήμερα και δεν με παίρνετε τηλέφωνο. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο. 2-10-68-35-722. Κανονίστε, δώρο θα πάρετε. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έβαλε τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Ρυθμός, ρυθμός.
0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Εδώ είσαι στα καλύτερα και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε, λιθοβολήστε με, τι να κάνω, κανένα λάθος, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Σας είπα, πάρτε τηλέφωνο για να παίξουμε. Σας γκρίνιαξα, σας. Πώς το λένε, σας λιδόρισα, διότι λέω δεν έχουμε γραμμές, δεν έχουμε γραμμές. Και υπάρχει πληθώρα μηνυμάτων, το τηλέφωνο δεν χτυπάει και ενημερώθηκα ότι υπάρχει μια προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό μας το κέντρο. Εσείς παίρνετε κανονικά, εγώ όμως δεν μπορούσα να το δω. Χίλια συγγνώμη, σας κατηγόρησα χωρίς να φταίτε. Φταίμε εμείς. Οπότε τι θα κάνω, θα δώσω το δώρο μέσω Viber, βεβαίως. 6937-949-949. Σου έχω το Sios Intense Glaze για μαλλιά, συγκλονιστικά, χωρίς φριζάρισμα, με τα ξένια και απαλά. Αν θες να το κερδίσεις, στείλε Γιάννη, σ' αγαπώ πολύ και Sios στο 6937-949-949. Τι να κάνω, παιδιά, συγγνώμη. Υπάρχει μια προσωρινή βλάβη και λέω, με ξεχάσαν τα παιδάκια μου, με ξεχάσαν τα φιλαράκια μου. Δεν πήρανε τηλέφωνο, πραγματικά αναστατώθηκα. Σηκώθηκε η τρίχα υποτριχωμένη. Ωστόσο, σταματάω την παράνοια και περνάω κατευθείαν σε Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλώς σας βρήκα και εγώ λοιπόν. Αχ, πολύ ερωτικός ξαφνικά, έτσι. Κάτσε να ανέβω λίγο. Καλώς σας βρήκα λοιπόν και εγώ. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα λαλάω κι εγώ στα αυτάκια σου. Ζέστη αδιανόητη, το καλοκαίρι είναι εδώ. Όμως, ποιο είναι το ένα και πιο σημαντικό πράγμα για κάθε εποχή? Ναι. Ο γκόμενος, αλλά δεν έχω τώρα να σου πω για γκόμενο. Έχω όμως για μασαμπούκα που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Γιατί σου έχω Goodies Burger House που σου φέρνουν 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers. Άκουτα τώρα, πρέπει να τα πω και στα αγγλικά. Chipotle fire, έτσι. Thai pickle, white barbecue και smoky mayo. Βεβαίως, τα είπα και Bridge Michigan. Προσπάθησα και πάλεψα. Το μόνο σίγουρο ότι είναι εξαιρετικά. Πήγαινε να διαλέξεις ποιο από όλες αρέσει πιο πολύ. Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις, φάει τα και τα τέσσερα. Ποιος θα σε κατηγορήσει? Εγώ πάντως σίγουρα όχι. Και αφού ενημέρωσα, σε ένα διαλυματάκι να μην περάσω. Το θέλουμε λίγο. Ίσα που και εσύ δεν φεύγεις, κανόνισε. Γιατί άμα φύγεις, θα κλαίω και θα στενοχωριέμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
18: Εσύ και εγώ μαζί.
19: Πάμε διακοπές!
20: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
21: Πάρε ανάσα.
22: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
24: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
26: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια ποιος είμαι. Εγώ είμαι ο Γιάννης Κατινάκης που θα σου κρατάω παρέα μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Με έχετε κατακριουργήσει πραγματικά στο Viber μας που δεν δουλεύει το τηλέφωνό μας και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Χίλια συγγνώμη, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Ό,τι θέλετε στο Viber. 6937-949-949. Και εγώ για να εξηλαιωθώ αρχίζω με καψούρα και Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια δυναμώνεις την ένταση και αφήνεσαι στα μαγικά χεράκια μας. We'll be right back.

Εμένα, Γιάννη Κατινάκη, το καλύτερο που σου κρατάω συντροφιά κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και άκου τώρα τι γίνεται. Ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by All Win που έρχεται για δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα γίνει χαμός. Θα έχει και ωραία κορμιά από ό,τι έχει πάρει ταυτή μου. Να πάμε να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα δυναμώνεις πιο πολύ την ένταση γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, έτοιμος για όλα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και αν δεν σου αρκεί απλά να με ακούς και θες να θαυμάσεις αυτό το θεσπέσιο κορμί από κοντά, σου έχω εγώ τη λύση. Σημείωνε. Σάββατο 13 Ιουνίου κάτι παίζει Powered by Day στην πλατεία Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα. Έκπληξη σούχο συγκλονιστική, πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου. Έλα να δεις τι έχει να γίνει, δεν λέω άλλα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου, πάλι στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και επειδή δεν θέλω να είσαι παραπονεμένος, σε θέλω πάντα με δώρα, θα σε στείλω στο θέατρο. Ένα μωρό για τρεις βεβαίως, παραστασάρα, στο θέατρο Αθηνά, μισό να βήξω. Με φάγανε Παναγία μου. Και αν θέλεις λοιπόν διπλή πρόσκληση, θα στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949. Γιάννη είσαι ο καλύτερος και μωρό. Είπαμε Γιάννη είσαι ο καλύτερος και μωρό στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Κάναμε παρέα τρεις ωρίτσες και πάω στο σπιτάκι μου, αλλά σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια, στα αλάνια μας που είναι εδώ για σένα και θα είναι μέχρι και τις 8. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Άννα μου, έχεις ένα χρέος προς τον κόσμο, σε παρακαλώ.
1: No. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τους 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
14: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας βρε τρελόπαιδα από αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχάσετε, έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαύσετε και online. Οι δυσάρες έχουμε, διαγωνισμάρες δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα.
13: Έχουμε καλά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
14: Όχι, ξέρω, επειδή ξέρω τι γίνεται, δεν λειτουργεί το τηλέφωνο, δεν πειράζει παιδιά. Και αύριο μέρα είναι. Θα συμβαίνουν αυτά. Αυτά είναι τα καλά των live εκπομπών.
13: Καλή, μπορεί να έρθει σε λίγο να μην το πούμε.
14: Αν έρθει σε λίγο θα σε ενημερώσουμε. Τηλέφωνο, δεν είναι ρεύμα, ποτέ δεν ξέρει. Επίσης σε λίγο μάλλον δεν θα έρθει και κανένα να το φτιάξει. Αν κρίνω από την χωρητικότητα του κτηρίου.
13: Λοιπόν, θεματάρες. Παιδιά, λοιπόν, αρκούδα. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Εξάνα εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Τι πιο σύνηθες να πει κάποιος.
14: Μην πει ένα ποτάκι, αμέσως να το κάνουμε θέμα. Και φυσικά το 2026 έχει ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο με το 1914, τη χρονιά που ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τρόφι για σκέψη, αφήνω αυτό εδώ.
13: Λες. Ένα ακόμη τελευταίο. Για ποιο λόγο ρίχνουμε παγάκια στη λεκάνη του μπάνιου?
14: Γιατί?
13: Θα το πω σε λίγο.
14: Σκατούλα με ροξ. Τα αγαπημένο μου. Άμα τα κατέψεις λίγο και με το πιγκάλι γίνεται.
13: Έλα!
14: Σαν ουσίσκι γίνεται.
13: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο στην παρέα μας ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως δυναμώστε. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και δεν σ' αγαπάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς που σας αγαπάμε. Ήρθε αυτή η ώρα η τίμια ρε παιδί με τον Παμ και Κράχτο.
1: Στα όπα σας έχουμε να περάσει τον Παμ και Κράχτο.
2: Παμ και Κράχτο.
1: Μικρή μεγάλη παιδιά ενωθείτε.
0: Έχω πάρα πολλά σήμερα να πω, αλλά θα πω το πιο light.
1: Ναι.
0: Όχι, και θα στηρίξω Κατκέν, η οποία έχει καλεσμένη το Λευτέρη Ελευθερίου.
1: Μπράβο.
0: Και μεταξύ άλλων, ρε παιδί μου, έλεγαν πόσο ωραίο ηθοποιό είσαι και αυτά. Και ότι έχει γενέθλια την ίδια μέρα που έχει και ο Κουτσουμπής ο άντρας της. Και κάποια στιγμή.
1: Τόσα κοινά.
0: Του λέει, ρε παιδί μου, η Κατερίνα, ότι αλήθεια λέει: έχω κόλλημα, λέει μαζί σου, ρε παιδί μου, έφαγα κόλλημα όταν σε είδα, ότι είσαι ταλαντούχο και είσαι έτσι και αλλιώ. Mm. Και λέει ο Λευτέρης Ελευθερίου: εντάξει, τώρα μην τα βγάλουμε όλα στη φόρα, λέει. Και με αυτή τη.
1: Ότι... το περιπεκτικό
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει η Κατερίνα ότι εμένα μου αρέσουν πιο μικροί άντρες. Εντάξει, τώρα μην πούμε ότι είσαι τεκνατζού. Αλλά ήταν η ατάκα, ρε παιδί μου, που λε δεξιμένη. Που δεν τη λες, αλλά τη λες ουσιαστικά.
1: Αλλά τι λες, ναι, μην κάτσουμε τώρα να δώσουμε τον κόσμο πώς την κρατούσε. Ούτε διαφορά ηλικία που είναι 10 χρόνια με τον άντρα σου.
0: Όχι, δεν είναι. Τι λες, μωρή, Κατερίνα, ένα-δύο χρόνια έχει. Άλλοι έχουν 16 χρόνια διαφορά και 20 και 30 με τις σχέσεις τους.
1: Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάς, μην τα λέμε αυτά στον αέρα.

0: Σαββατοκύριακο βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Στα Βέντο λοιπόν και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται.
1: Σιρέουν,
0: δίνουν
1: σιγά,
0: το παρόν.
1: Σιγά, ναι.
0: Και η Δήμητρα και η Μαριάννα και ο Στάθης είναι στην παρέα. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς τα τρελόπαιδα.
0: Λοιπόν, θέλεις να σου πω για την αρκούδα?
1: Ναι.
0: Να τα πάρω με τη σειρά, να μην σε μπερδεύω.
1: Δεν μ' αρέσει να παίρνει το λόγο, πες εσύ.
0: Λοιπόν, θα πω για το σόι σου δηλαδή.
1: Ναι, πιάσ' το σόι μου στο στόμα σου.
0: Αρκουδά

0: Οι αρκούδες είναι περισσότερες.
1: Ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πόσο τα καλά μπορείς να τα έχεις μαζί τους. Ειδικά εκεί πέρα που είναι και η πλειοψηφία, να πας στιγμή. Δηλαδή ο θείος δεν νιώθει απειλή.
0: Όχι, του αρέσει.
1: Τι ακριβώς.
0: Αισθάνεται.
1: Ο κίνδυνος. Σίγουρα. Αν έχεις αδρεναλίνη στο 200 όλη μέρα, προφανώς και αισθάνεσαι.
0: Έχεις εσύ, αγάπη μου, ιδέα από βλάχους. Έχεις
1: Όχι,
0: ιδέα.
1: Έχουν οι βλάχοι ιδέα από αρκούδες.
0: Έχουν.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, έχεις ιδέα.
1: Κοιμάται καλιά με ένα αρκουδάκι, κυριολεκτικά. Όλη τη ζωή. Τέλειο. Έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα.
0: Υπέροχο. Να σου πω κάτι. Έχεις εσύ ιδέα από βίδες.
1: Δεν έχω εγώ ιδέα από βίδες.
0: Από IKEA έχεις.
1: Όχι.
0: Είναι ο τέλειος συνδυασμός.
1: Βίδες με IKEA.
0: Πάμε, γιατί Έλα. Είναι οι βίδες που θα βρεις στο IKEA. Και μιλάμε για τις βίδες μέλισσα. Πολύ
1: Έλα.
0: Καλά κατάλαβες.
1: Κάτι, κάποια ιδέα έχω.
0: Στα καταστήματα IKEA. Ενώνουν τις δυνάμεις τους λοιπόν και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας.
1: Με live cooking events, παιδιά, σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρώτο, μάλιστα, γίνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 5 έως και τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA του Κηφισού. Η δράση συνεχίζεται ακάθεκτη, θα λέγε κανείς. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως και τις 5.30 το απόγευμα στο IKEA The Mall Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 πάλι στο IKEA αεροδρομίο αυτή τη φορά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εκεί σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία και να δοκιμάσετε.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, να απολαύσετε πάρα πολλές εκπλήξεις μαζί με τις εξαιρετικές αυτές γεύσεις.
1: Αδειμονώ.
0: Λοιπόν, άκου, παίζει και διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί, 50, ούτε ένα, ούτε δύο.
1: Μωρέ, 50.
0: Θα κερδίσουν τα ζυμερικά ολόκληρης της χρονιάς φυσικά από μέλισσα και μαζί με δώρο επιταγές IKEA's.
1: Μπράβο.
0: Συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.
1: Ω, καλοφάγωτα.
0: Αν είναι δυναμών, το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, όλα τα πιστεύω. Αφήνω

0: Μίχαλης Χατζηγιάννης λοιπόν, και εδώ είμαστε, Αλάνια μου, στο ρυθμό 949. Όνειρο ζούμε όλοι μαζί καθημερινά 5 με 8.
1: Και φυσικά ήρθε η ώρα να μοιραστούμε το όνειρό μας μαζί σας, καθώς αν θέλετε να πάτε σε ένα υπέροχο φεστιβάλ, έρχεται το Be Well Festival για να το απολαύσετε με παρέα. Και η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε αυτά τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι τη εξαντλήσεω των voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, φύγαμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια.
1: Όπως
0: πάμε πρωινό. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ξενές
0: και
1: επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
4: Ναι.
3: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
4: Ναι.
3: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσευαν ακόμα 172 δις.
5: Τι εννοείς,
3: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
4: Μάλιστα.
5: Θα όχι, βρε, τα... ένα ευρώ.
4: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη. Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
3: Έχεις 180 δισεκατομμύρια.
5: Ένα ευρώ στο καθένα.
3: Τώρα
5: ένα δις.
3: Ένα δις, παιδιά.
4: Ένα δις, καλέ.
5: Είστε με τα καλά σας.
3: Ένα δις θα έδινε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις.
5: Είστε με τα καλά σας.
3: Ένα ευρώ, λέει.
4: Καλά λέει ο Φορτούνης.
3: Περίμενε, ρε. Καλά λέει ο Φορτούνης. Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δις.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Be Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Be Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
21: Happy Mastercard Day!
25: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
26: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
27: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
26: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
27: Για να δω.
28: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
29: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
30: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
31: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
32: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
0: Καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 3 του Ιούνιου, χρόνια πολλά σε εσένα, Αλάνι μου, και έξω που έχει τα γενέθλιά σου.
1: Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας να πέσουν βροχή με τις ευχές σας για να τις μεταφέρουμε. Ακόμη και αυτό, αν θέλετε. Το πρακτορείο μας δεν αφήνει πελάτη ανικανοποιητό που αλλού στο Viber του. Το μόνο που λειτουργεί. Στο 6937-949-949. Όσο το έχουμε, προλάβετε πριν να εξαντληθεί. Λοιπόν, και φυσικά sound.gr κάτω στο ρυθμό 949. Έτσι θα μας ακούν και online.
0: Να πούμε φυσικά και για το ραντάρ. Το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει στην Αθήνα καθημερινά μέσα από τα παπάκια Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σου δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία και εάν πληρείς τις προδιαγραφές μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Σήμερα λοιπόν.
1: Για να ακούσω.
0: Έψαχναν κάποιον, κάποια εκεί έξω που να έχει γεννηθεί 1972 έως το 1982, αυτή
1: και
0: τη δεκαετία.
1: Και να ζει ακόμα, μπράβο.
0: Σταμάτα και εσύ. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο.
1: Μ' αρέσει. Φυσικό χρώμα ή...
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Χεράτο.
0: Αν είναι ο οδηγός.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και αν είναι μαμά.
1: Χεράτο με δικισμένο μαμά.
0: Μαμά.
1: Και να είναι μαμά.
0: Και τι κατοικίδιο να έχει. Έλα, άμα το βρεις.
1: Τι κατοικίδιο να έχει. Σκύλο, γάτα.
0: Όχι.
1: Παπαγάλο.
0: Όχι.
1: Σκύρο, βίδρα.
0: Όχι. Κίτρινο.
1: Χαμελέοντα. Κίτρινο κατοικίδιο.
0: Ναι. Συνήθως κίτρινο, μπορεί να είναι κι άλλο.
1: Καναρίνι.
0: Ναι, πού το βρήκες.
1: Πόσα ακόμη κίτρινα υπάρχουν.
0: Δεν το βρήκαν όμως, δεν το βρήκαν. Οπότε επιστρέφει αύριο.
1: Πέταξε το πουλάκι. Με 400 ευρώ. 450 ευρώ που τα παιδιά κάνουμε νοηματική εδώ. Παίρνετε πρώτη εκπομπή σε σήματα μόλι στην ιστορία του ραδιοφώνου. 450 ευρώ που το είπαμε, το κλειδώσαμε, κατοχυρώθηκαν για τον επόμενο.
0: Λοιπόν,
1: την επόμενη.
0: Για να δούμε τι θα ζητήσει αύριο το ραντάρ, ποιον θα ψάχνει, μπορεί να είσαι εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για την ώρα, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Ξέρετε όμως τι άλλο απολαμβάνουμε? Τα ωραία έπιπλα. Τα ωραία έπιπλα. Και τη μουσική φυσικά, αλλά κυρίως τα έπιπλα. Να έχουμε ένα τραπέζι να μας αντέχει. Στην περίπτωση μου, βέβαια, δεν θέλουμε τραπέζι, καναδέζα θέλουμε. Αλλά έρχονται τα έπιπλα κάτω στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 129, με ένα χώρο άλλο πράγμα. 800 τετραγωνικά, 4 όρθιοι γεμάτοι από επιλογές, στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σου. Και αν δεν γουστάρεις τίποτα αυτά που θα δεις, τώρα μπορείς να τα φτιάξεις εσύ το χώρο σου όπως θες. DIY. Οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα, για του λόγου τελειτές, να δείτε εκεί πέρα και να αγοράσετε κάτι. Κάτι θα βρείτε, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την ώρα σάντουιτς. 6 ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Αλλά θα λείπει γέμιση σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα δώσουμε διαγωνισμό μέσω Viber. Σας θέλω συντονισμένους, εντάξει.
1: Φύγαμε.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 το χάλα, βετσέ, σχόλα, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρε.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Γιάννη.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από τον οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον Ρογκαβόπουλο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίντ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by ΔΕΗ» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by ΔΕΗ».
22: Ρυθμός 949.
23: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε. Τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα ο μήνας έχει 3 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη.
1: Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε όπως τις αρμόζει με τις μηνυματάρες σας να μας κρατούν την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας ακούτε και online από όπου μα όπου και αν βρίσκεστε, κανένα πρόβλημα. Και τι είναι τώρα, είναι ώρα για διαγωνισμό. Ένα διαγωνισμό διαφορετικό από όλους όσους έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα σας ζητήσουμε να γράψετε κάτι στο επόμενο on στο Viber για να κερδίσετε υπέρ
1: δωράρες.
0: Περίμενε καλέ. Είχα φορτσάρι, είχα φορτσάρι.
1: Δώσε.
0: Δωροεπιταγή 50 ευρώ από Γουαγκαμάμα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Θες κατσουκάρι, θέλεις σούσι, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν να την κάνεις δική σου, αρκεί να γράψεις αυτό που θα σου πούμε. Όταν σου το πούμε, κάτσε να το συσκεφτούμε λίγο πρώτα.
0: Άνα, γεια σου.
1: Στο Viber του ρυθμού.
0: Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και ένας Αντώνης Ρέμος ανοίγει αυτή την ώρα. Δυνατά και καθαρά. Ολοκένουργιο θα έλεγε κανείς. Για μένα είναι πάντα καινούργιο αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Αν και Τετάρτη είναι Δευτέρα. Πάντα. Δυναμώστε, παρακαλώ.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Χάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: φύγουμε λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καίγεσαι εδώ, καίγεσαι για δωράρα από Γουαγκά Μάμα, το αγαπημένο.
1: Μικρών και μεγάλων.
0: Παιδιά, να σας πω, εγώ το έχω λατρέψει. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, το δικό μου το αγαπημένο. Υπάρχουν σε πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Αθήνα. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι καθημερινά υπάρχει το All You Can Eat Sushi μόνο με 15,90. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το σούσι ή για όσους θέλουν, ρε παιδί μου, να το δοκιμάσουν. Και αν είσαι φαν του
1: σούσι,
0: κατσού,
1: καρύ. Τώρα ήρθε η ώρα να γράψεις το Viber του σταθμού στο 6937-949-949. Λιώνω για καρύ.
0: Λιώνω για καρύ.
1: Λιώνω σαν καρύ.
0: Λιώνω για γκουαμάμα.
1: Όχι, δεν θα γράψετε λιώνω για γκουαμάμα, θα γράψετε λιώνω για καρύ. Και θέλουμε να μην έχει ο θεαματικό.
0: Κατσουκάρι. Κατσουκάρι.
1: Μην πω τώρα δημιουργείται για απάντηση.
0: Λοιπόν, οι ακροατές θα κερδίσουν αυτό που θα πάρει το μήνυμα πίσω δώρο επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα γουστάρετε, θέλετε και λατρεύετε.
1: Ζεστά, ζεστά, σπαρταριστά. Σε καλή μεριά. Αρκεί να γράψετε λιώνω για καρύ.
0: Κατσουκάρι, κατσουκάρι, κατσουκάρι.
1: Κατσουκάρι, κατσουκάρι. Manifest.
0: Κατσουκάρι.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ για να σε ενημερώσουμε ότι...
1: Απόψε,
0: ό,τι και να κάνεις εδώ μήνε.
1: Ακυρώστε τα. Γεννάει η γυναίκα σου, παίζει η ομάδα σου.
0: Ωραία, σταμάτα κι εσύ.
1: Βγαίνεις πρώτα ραντεβού. Όλα άκυρα. Έχει ενέργεια η μητέρα σου. Ποιος τυχαίζει.
0: Καλέ, γιατί... τι λέει.
1: Άκουμε, Άννα μου, άκουμε και θα καταλάβεις και θα μου πεις τώρα.
0: Τι, τι, τι, τι,
1: τι. 10:30 στον Αντένα.
0: Γιατί φωνάζεις?
1: Έχει την αγαπημένη μου σειρά. Έχει το Breaking Bad των φτωχών. Τα παιχνίδια εκδίκησης. Δεν υπάρχει. Και ένα επεισόδιο. Άκου τώρα τι γίνεται.
0: Πες μου.
1: Η πλοκή φτάνει σιγά σιγά σιγά σιγά σαν τον υδράργυρο στην κορύφωσή της. Σαν bitcoin.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό όμως που θα σε ξυγκλονίσει είναι ότι οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους.
0: Δεν θέλω να μου πεις το ρεζουμέ.
1: Η Μαρίνα, Άννα μου, η Μαρίνα, το καλύτερο παιδί. Βλέπει το φόβο να μεγαλώνει. Όσο
0: δεν είναι και
1: φόβος
0: πολύ
1: μεγαλώνει.
0: Καλή η Μαρίνα, να ξέρεις.
1: Χειρότερη από τον Άγη δεν είναι που το έχει προκαλέσει. Στο πλευρό της, ευτυχώς, έχει το φύλακα άγγελό της, το χερουβίμ της, το Χρήστο. Ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες για το μέτρο μήνυση της ιστορία και δεν βρέθηκε ποτέ. Μην ρωτάς που το άκουσα αυτό στα παιχνίδια εκδίκησης. Να έβλεπες. Η Βάνα ταυτόχρονα, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ανησυχεί ότι η Μάγια, όχι και δεν μιλάω για τους Ινδιάνους, δεν θα ξεφύγει ποτέ πραγματικά από το παρελθόν της. Έλα όμως που έρχεται ο Μάρκος και καλείται να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει ακόμη μια. Πόσες ευκαιρίες, ρε Μάρκο, σε έχουν βρει καλή και σε πατάνε στον πρώην σύζυγο της κόρης του.
0: Ας δούμε όμως και κάτι στον Αντένα. Ας δούμε, ας μην το πεις όλο.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το δείτε πια.
0: 10:30 λοιπόν, παιχνίδι εκδίκησης απόψε.
1: Επιστρέφουμε στους τίτλους τέλους.

0: Μαζί σου λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα είσαι σίγουρος. Σίγουρος για αυτά που θέλεις και θέλεις σίγουρα να ζήσεις το Big World Festival. Για να απολαύσεις λοιπόν με παρέα και όχι μόνο σου, η Zenith είναι εδώ και σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big World Festival. Έλα λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Έλα λοιπόν σε ένα κατάστημα. Έλα.
1: Τόσα υπάρχουν στη Zenith σε όλη την Αθήνα. Ενημερωθείτε, παιδιά, για να λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του voucher. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, be well together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ράει. Τα ένωσα, είδες.
0: Ταραν. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Να πάρουμε μια γρήγορη γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, τι κάναν μόλις σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πας?
4: Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω. Ή 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
3: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Με τις σχέσεις
4: αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα.
3: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
4: Αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα που λες.
3: Πώς είναι αλλαντάλλον έτσι?
4: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, άμα είχες να διαλέξεις.
3: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
4: Λοιπόν, κάνουμε τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
3: Ωραία, δες τους. Αλλά από αύριο που θα πιάσουμε
4: εσύ έχεις εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
3: Είπαμε ότι μπορεί.
4: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα αν με βάζεις δύο κουμπιά.
3: Ε, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φίλξω.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Νοβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Καλώς τα παιδάκια. Καλώς ήρθατε, αλάνια μου, εκεί έξω που είστε. Είστε συντονισμένοι στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε, αλάνια μου, να σας κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Που αλλού φυσικά, στο ρυθμό 949, με τα δικά σας μηνύματα στο Viber να κάνουν την καλύτερη παρέα. Στο 6937-949-949. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
0: Θέλω να συντονιστείτε, γιατί σε λιγάκι θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για το Big Well Festival. Θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί τώρα σε λίγο θα καθίσουμε να συσκεφτούμε εδώ με τον κύριο Μαρκάζο τι ιδανικό θα ήταν για σας να μας γράψετε, φυσικά τώρα για το event το μεγάλο που θα έρθει 6 με 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, που μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο Well Fitness Hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers. Όλα θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τότε,
1: πολλές επιτυχίες.
0: Φύγαμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβίση και Αιγαίος. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά, παιδιά, σας έχω μια πρωτασάρα, καθώς ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwin, το οποίο έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Δύο ημέρες όμως οι οποίες θα περάσουν, θα είναι σαν 100 χρόνια, γιατί θα είναι γεμάτες από ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 λοιπόν και 7 Ιουνίου συγκεκριμένα.
0: Αυτό το σουκού δηλαδή να κάνετε.
1: Μπράβο,
0: το πρόγραμμα
1: τώρα προλαβαίνετε. Το ΟΑΚΑ, όχι όποιο και όποιο, μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και φυσικά μοναδικές εμπειρίες. Θέλετε yoga, θέλετε calisthenics, breathwork, διαλογισμό, τα πάντα έχετε για να ηρεμήσετε τα τσάκρα σας. Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 7 μέχρι τις 8 το παρατέταρτο το απόγευμα στο Rhythm Cycling Powered by Rhythmos 949, το οποίο έρχεται με την Λόλα Καραβασίλη για ένα ξεχωριστό ride όπου ο ρυθμός φυσικά συνιστά άσκηση.
0: Λοιπόν,
1: για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, τι έχετε να κάνετε?
0: Τι θα γράψουμε εδώ?
1: Be well, όλο μαζί. Be well στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Το B και το W κεφαλαία, το τονίζουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Για να δούμε ποιοι θα είναι εκεί οι τυχεροί που θα πάρουν προσκλήσεις με αγάπη από τα Λάνια και το ρυθμό και θα βρεθούν στο μεγάλο φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Με φύγει κανείς.
1: Ακάθεκτη.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυλα.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Πεπό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελλάν.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
12: Βρε καλώς τους, καλώς ήρθατε Ελλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Ισίως έχουμε μπει στην τρίτη και καλύτερη ώρα, θα λέγε κανείς. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, Ελλάνια μου.
13: Μια ώρα γεμάτη από ειδισάρες, μια ώρα γεμάτη από ειδισάρες, όπως είπα, και φυσικά μην ξεχάσω τις ειδισάρες. Άραγε, είπα τις ειδισάρες.
12: Δεν είδε.
13: Και ειδισάρες. Μην ξεχάτε όμως γιατί ότι έχουμε και μηνυματάρες. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα να σπάσει το σερί. Σπάστε μας το Viber στο 6937-949-949. Όλα μα όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμός 949. Γιατί τη Μαδρίτη Καπαδρίτη, τη Λοζάνη Κοζάνη, τη Κιώτο τη Κιάτο, μην τα ξαναλέμε. Μας ακούς online από κάθε γωνιά της οικουμένης, όπου και αν βρίσκεσαι, βρε Αλάνη μας.
12: Λοιπόν, έρχονται επιτυχίες λίγο στην παρέα μας και ο Στέλιος Ρόκος θα είναι στην παρέα και ο Πάνος Κιάμος, Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα την αμώστε, γιατί η Κατέρινα Λιόλιου κάνει σωστά το λογαριασμό. Όπως καλώς την.

0: Στέλιο Ρόκο, λοιπόν, και με σένα πλάι μου. Όπω και εμεί, λοιπόν, με εσά πλάι μα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διαβάζω. και έχω προλογίσει από την αρχή, σα παρακαλώ. Γιατί ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι?
1: Μερικοί τα προτιμούν κρύα.
0: Θέλω να φτιάχνει ωραίε εικόνε, όχι λάθο.
1: Αυτό είναι η μάνα που την ρωτάει γιατί έχουμε για φαγητό και δεν έχει προλάβει να μαγειρέψει.
0: Σταμάτα!
1: On the rocks.
0: Έλα! Και θέλω να μιλάς όμορφα.
1: Και άσπρο πάτο. Τα ανακατεύεις εκεί πέρα και όλας και βγαίνεις.
0: Σταμάτα. Σύσκατο. Είναι ένα κόλπο που λίγοι το ξέρουν, ακόμα λιγότεροι το κάνουν. Σου λέει ότι αν βάζεις παγάκια μέσα, μην σε πάρει άλλος χαμπάρι, ναι, γιατί θα σου πει αυτός τρελάθηκε, και πατήσει το καζανάκι,
1: είναι ο θόρυβος που κάνουν
0: και σπάει ο πάγος, και στα τυχώματα, αν υπάρχει βρωμιά παραπάνω, τα παίρνει.
1: Αναγιά
0: σου. Καταλαβές. Φυσικό πράγμα. Φυσικό πράγμα.
1: Μπράβο, εδώ πέρα βύθισε τετανικό, δεν θα βυθίσει. Μην το πω,
0: Αλέξη,
1: μην το πω, μην το πω.
0: Θα σου βάλω
1: θερμαϊκό,
0: σε παρακαλώ.

0: Δήμος Αναστασιάδης, λοιπόν, και εσύ. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ είμαστε. Αλάνια μου, μέχρι και τις 8 κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έρχεται το Μουντιάλ, παιδιά. Επιτέλους, Μουντιάλ 2026, το παγκόσμιο.
0: Μέχρι και εγώ που είμαι άσχετη, το έχω ακούσει.
1: Φαντάσου και μπάλα, έτσι. Το καλό είναι ότι δεν θα το δείτε παρέα με τον Άδα, γιατί δεν είναι μπάσκετ. Είναι ποδόσφαιρο και φυσικά έχω μερικές ωραίες στιγμές που μου έρχονται από Μουντιάλ. Κατεβαίνει η Αγγλία, η οποία δεν θα το πάρει ποτέ. It's coming, no. It's coming home, λένε αυτοί. Καλά, εντάξει. Έχουν χάσει πιο πολλές φορές από το Κογιώτα, από την ομάδα Πύραυλος. Είναι βλαμμένοι άνθρωποι. Μπράβο. Έχουν χάσει περισσότερες φορές από το Κογιώτα από το.
0: Beat, beat.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό, συνάδελφε. Και μετά την κέρια παρέμβαση της Άννας, είχαν καλεσμένο μια αγαπημένη μου φιγούρα, τον Peter Crouch. Ο Peter Crouch ήταν ένας τυπάς ο οποίος ήταν το πράσινο Μίλτον. Φωνάζεται ότι ήταν πανύψηλος, έτσι, 2-10.
0: Okay.
1: Ο οποίος δεν βλεπόταν, έτσι. Τον πήγαινε σε παπά και τον έκανε για εξορκισμό. Οπότε αυτός ο τυπάς, έχω μια ωραία ιστορία. Ήταν σεξομανής ο Peter Crouch, ωραία. Είχε αληθωρήσει στο σεξ γενικά. Είχε σκορπίσει τρόπο την προσοχή σου, λοιπόν. Τον ρωτάει λοιπόν μια δημοσιογράφος μια μέρα έξω από ένα μάτι της Αγγλίας, του λέει. Αν, δεν βλεπότανε. Και ήταν σεξομανής. Λέει, αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι δουλειά θα έκανες? Και δεν της απάντησε.
0: Ο Γκουσγκούνης.
1: Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα έκανες?
0: Τι θα έκανες?
1: Τι θα ήσουνα?
0: Σταρ.
1: Παρθένος. Απάντησε Παρθένος ο Θεός. Ήταν υπέροχο. Καλύτερη δήλωση έχεις ακούσει ποτέ?
0: Ότι και καλά, ρε παιδί μου, τον κυνηγάνε επειδή είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, γιατί αλλιώς. Παιδί μου, δεν βλεπόταν ο Crouch τώρα. Μιλάμε, είχε κάτι
0: αυτό.
1: Σαν την κούπα Champions League. Βάλε, γκουγκλάρετε, παιδιά. Αδέρφια, όσοι ακούτε, κοπέλες κυρίως, γιατί άντρες θα τον έχετε δει και ακόμη θα έχετε φιάλτες, θα κοιμάστε καλιά με το πορτατήφ. Peter Crouch. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, Peter Crouch. Δεν βλέπετε. Ωραία, κάτσε το γκουγκλάρι και άρα για να έχουμε. Peter Crouch. C-R-O-U. Τώρα θα είναι 45. 40 σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι άσχημο ο Peter Crouch.
1: Καλά, εντάξει. Και μόλις καταλάβατε πώς μοιάζει ο Άθας.
0: Σταμάτα, καλέ. Το αγόρι μου είναι πάρα πολύ κούκλος. Είναι πιο κούκλος από τον Peter Crouch.
1: Καλά, δεν είναι και δύσκολο αυτό. Από τον Crouch και εγώ είμαι πιο κούκλος.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είναι άσχημος ο Crouch. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι που τους βλέπεις και λες αλήθεια τι τους βρήκανε.
1: Θες να πιάσουμε και τους εν Ελλάδη?
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Είναι πολύ.
1: Βάλε Ελλάδη και λαβράδι.

0: Αλάνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Ξέρω λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός με εννοείς εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Έβλεπα στα social και θέλω, παιδιά, να μοιραστώ μαζί σας αυτό το τόσο awkward, θα λέγει κανείς,
1: ναι,
0: περιστατικό. Πιο παράξενη απονομή που έγινε ποτέ στη Βόρεια Κορέα. Πήραν, ναι, το Champions League οι γυναίκες εκεί πέρα και πήγε ο Κιμ και αρχίζαν να κλαίνε. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Τη χαρά τους ήταν που ήταν αυτό το παιδαρά.
0: Μεταξύ,
1: και εγώ θα έκλαιγα τον έβλεπα.
0: Αυτός έχει το χαμόγελο, το ύπουλο, και χαίρεται να βλέπει κόσμο να κλαίει, ρε παιδί μου. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Αρχικά αυτό δεν είναι αέρια, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν τον έχεις δει πως είναι. Η γουρνοπούλα. Ο φασισταράς, να πούμε. Εδώ πέρα όταν είχε πεθάνει ο πατέρας του Σουγαπή που τους βάζανε ένα όπλο στη μούρη και όποιος,
0: ναι,
1: δεν έκλαιγε.
0: Ναι, ναι, ντροπή.
1: Έκλαιγε η μάνα του.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι να βλέπω τη δημοκρατία να ανθίζει. Μπράβο στον Κιμ. Που επενδύει και στο γυναικείο αθλητισμό, ορίστε.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει καμιά συγγένεια με την Κιμ Καρντάσια, ναι.
1: Αν σκεφτείς ότι η μούρη του σαν τον κόλο, τις λεμιάζουν. Παραφουσκωμένη, τι νόμιζες?
0: Νόμιζα πλαστικοποιημένη, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Γενικά έχει επενδύσει στα ζυγωματικά κι αυτό, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ας αφήσουμε τα αστεία. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα, παιδιά. Την Κυριακή 7 του Ιούνιου.
1: Είναι
0: και
1: σοβαρό πράγμα.
0: Βέβαια. Από τις 5 η ώρα το απόγευμα,
1: ναι,
0: και μετά το Argentina The Social Club γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή τη Σέλε Χιμαντούρ.
1: Πού? Στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 211-00-86-557 για να κλείσετε και εσείς τη θέση και να απολαύσετε υπεύθυνα. Γιατί έχει αυθεντική τεκίλα με 100% μπλε αγάβη. Mm-hmm. Ελχιμαδόρ, βεβαίως. Παλώμα. Αυτό κι αν είναι ό,τι πρέπει, γιατί μιλάμε για signature.
0: Η παλώμα.
1: Signature Summer Tequila Serve. Αργεντίνα The Social Club, λοιπόν. Όπως είπα, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16. Και μην ξεχνάτε να απολαύσετε υπεύθυνα.
0: Πάντα. Λοιπόν, σε ένα γρήγορο και τελευταίο break επανερχόμαστε για τα καθέκαστα. Ξέρετε τώρα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Χρηματιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά,
10: πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Βρε καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στο τρίτο, τελευταίο ημίωρο της τρίτης ώρας, τέλος πάντων. Τετάρτη 3 του Ιούνιου και εγώ όση ώρα ήμασταν σε break αναρωτιόμουν για τον Πίτερ Κράουτς που λέει εδώ
19: θα
18: πέρα.
19: Θα μπορούσε κάλλιστα να δουλέψει
18: και ως ηθοποιός. Δεν είναι τόσο άσχημος, ρε παιδί.
19: Εγώ μπορώ να τον δω και ηθοποιός σε ταινία, μάλιστα.
18: Γιατί να σου πω κάτι, επιμένεις εσύ τώρα ότι ο Πίτερ Κράουτς είναι άσχημος, είναι ωραίος.
19: Ίσα που θα μπορούσε να είναι και ηθοποιός, θα κάνει το γάιδαρο στο Σρέκ. Είναι κακάσχημος, παιδιά. Σαν γάιδαρος είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Θέλουμε εδώ πέρα, ωραία. Γράψτε το, γκουγκλάρετε το Κράουτς και πείτε μας το 6937-949-949. Βλέπετε ή δεν βλέπετε ο Πίτερ? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν βλέπετε. Ή τον έχω δει αρκετή ώρα και έχω τρομάξει.
18: Εγώ βλέπω έναν άντρα πολύ ωραίο.
19: Εγώ βλέπω μια γυναίκα πεινασμένη.
18: Όχι, μια χαρά είμαι, χορτασμένη. Σε παρακαλώ.
19: Και σα αρέσει ο Κράουτς.
18: Είναι ωραίο, δεν είναι άσχημο.
19: Σα παρακαλώ, βγάλτε από τη μιζέρια μου. Γυναίκες, ενωθείτε. Πείτε ότι ο Κράουτς δεν βλέπετε. Θέλω ένα μήνυμα στήριξη.
18: Ξέρεις τι συμβαίνει έξω, θα τους αρέσει σίγουρα.
19: Α, καλά.

0: Μπήκανες λοιπόν Νίνο και Ζώζεφιν στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς θα σας πούμε τι κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη παρτάρα 5η 4 του Ιούνιου στη Τεχνόπολη των Δημοαθηναίων, γιατί έρχεται το OPPO Festival Bar by the E.
1: Με το που ακούς το ονόματα θα ετοιμαστείτε και εσείς παιδιά, γιατί έχει Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και για παρουσιαστή Θωμά Ζάμπρα, όλε. Οπότε μπες στο soundist.gr. Κέρδισε διπλές προσκλησούλες και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ολάκερης της πόλης. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε και εμείς μπουγαλάκια και σε άλλη παραλία, γιατί έρχεται ένας και μοναδικός Θοδωρής Μαραντίνης με τις κομματάρες του να σας ταξιδέψει για ακόμη μια φορά και τις αφιερώσεις σας, τις οποίες... Καλά, θα κάνετε να κάνετε. Λοιπόν...
0: Καλά κάντε, κάντε.
1: Καλά θα κάντε να κάντε. Και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Από εμάς πολλά φιλιά.
0: Μέχρι και τις 10, γιατί 10 η ώρα σκάει μύτη. Η Έλενα Ντάντζελε το κορίτσι.
1: Κορίτσαρος στο Γενίτσαρος. 10 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949. Πριν και αυτή αφήσει σκητάλη στον φυσικά. Και φάτο ηλιόλουστο και μαγευτικό Νίκο Χαρκούση, όλε.
0: Πώς τον είπες,
1: ηλιόλουστο. Και φάτο ηλιόλουστο και μαγευτικό. Ναι, ξέρεις τι αντιλιά κάνει καράφλα του. Στην παραλία για μαύρισμα τον έχουμε. Λοιπόν.
0: Ωραία λέξη.
1: Τι ψέματα, τι φοβάσαι, μην τα ακούς και του πέσουν τα μαλλιά. Λοιπόν, πολλά φιλιά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός αύριο Πέμπτη.
1: Αύριο ναι, πιστεύω το ταλανίο 5 ώρα ντάν στο ρυθμό 949. Άστα λαβίστα. Φιλιά πολλά.
2: Πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: Διαδίο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από τον οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίδ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκριση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
18: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της εμβληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
19: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Καλώς ήρθατε εκτορυθμιστές μου και εκτορυθμιστριές μου. Τι έβγαλε ο άνθρωπος. Ελπίζω να είστε καλά, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Εγώ είμαι σίγουρα πολύ καλά, ή και όχι. Και για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάθε Τετάρτη, θα είμαστε εδώ, θα βγούμε εκτός ρυθμού, μπας και βρούμε τον εαυτό μας. Θα χάσουμε τον έλεγχο, μπας και αποκτήσουμε τον έλεγχο. Και όλα αυτά τα αντιφατικά πράγματα που σηματοδοτούν την πεμπτουσία της ζωής, την ανάγκη για... Γιατί γελάς? Και είχα τόσο ωραία φορά. Τέλος, θα μείνω στην πεμπτουσία της ζωής και θα το αφήσω εκεί. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα που είναι κόλαφος. Ένα θέμα που πραγματικά αγγίζει, θεωρώ, πολύ ευαίσθητες ψυχές. Αγγίζει εκείνα τα σκοτεινά μέρη. Φέρνει αναμνήσεις πολύ πολύ δυνατές. Έχουμε το... θα πω μία λέξη. Αποθυμένο. Αφήνω παύση για να το σκεφτείτε λίγο και θα το ξαναπώ. Αποθυμένο. Θέλω να σκεφτείτε το αποθυμένο σας. Ιδανικά μιλάμε για άνθρωπο, έτσι. Αλλά αν είναι, ρε παιδί μου, και κάτι άλλο, το δέχομαι, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού. Τα δεχόμεθα εμείς αυτά. Δεν κρίνουμε. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Αλλά ιδανικά θέλω να σκεφτείς ποιος άνθρωπος αυτός είναι αποθυμένο. Γιατί δεν μπόρεσες ποτέ να είσαι μαζί του. Γιατί ξεκίνησες αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Γιατί οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες. Γιατί ήσουν εσύ σε άλλη φάση. Ήταν αυτός. Σίγουρα κάτι υπάρχει. Και έχει μείνει το αποθυμένο σου. Άρα λοιπόν, βάλε αυτό το άτομο στο μυαλό. Φέρ' τον έτσι λίγο καλά. Κλείσε τα μάτια. Έλα σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ενέργεια, φέρ τον κοντά σου και σκέψου ποιο τραγούδι θα εξέφραζε το συνέστημα που μόλις τώρα γεννήθηκε μέσα σου. Για σκέψου το λίγο αυτό και μόλις το σκεφτείς, πολύ αυθόρμητα, πάρε το iPhone, μπες στο Viber, γράψε 6937-949-949 και στείλε ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Αυθόρμητα θέλω να γίνουν αυτά, οριακά με κλειστά τα μάτια. Και εμείς εδώ θα το παίξουμε, θα το ακούσουμε, θα το σχολιάσουμε. Αν θες να μιλήσεις και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Αν θες να μας πάρεις τηλέφωνο, στείλε Viber, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Ρέα Ελληνίδου, γιατί μάλλον έχω ξεφύγει αρκετά και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά.

0: τι μας νοιάζει εμάς που δεν εγκρίνεται, δηλαδή. Εντάξει, αν θέλετε, εξηγήστε μας. Εμείς θα σας ακούσουμε, γιατί εμείς είπαμε, ακούμε και δεν κρίνουμε. Αλλά άμα δεν εγκρίνεται. Τώρα τέλος πάντων δεν θα το πω. Το θέμα μας είναι αποθυμένο. Αν συντονίστηκες τώρα, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού εδώ στο ρυθμό 949. Είμαστε κάθε Τετάρτη το 8 με 10. Αν δεν έχεις συντονιστεί ποτέ, λυπάμαι για σένα. Έχεις χάσει πάρα πολλά από τη ζωή σου. Αλλά δεν είναι αργά και προλαβαίνεις να βάλεις υπενθύμηση στο κινητό σου και κάθε Τετάρτη 8 με 10 να συντονίζεις, να βγαίνεις λίγο εκτός ρυθμού για να χαλαρώνεις. Λοιπόν, το θέμα που ψάχνουμε σήμερα είναι το αποθυμένο μας. Ποιος είναι το αποθυμένο μας, ποια είναι το αποθυμένο μας και τι τραγούδι αφιερώνουμε και εκφράζει αυτό το αποθυμένο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν πολύ πιστοί εκτοριθμιστές οι οποίοι μπόρεσαν και στείλανε μηνύματα και θα ακούσουμε τώρα τη Χρύσα να μας λέει τη δική της ιστορία.
1: Γεια σου Θοδωρή, είμαι η Χρύσα και αφιερώνω στο αποθυμένο μου τώρα μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί θα είναι πάντα εκκρεμότητα.
0: Πάντα εκκρεμότητα. Πω πω, σχεδόν οξύμορες οι λέξεις, το πάντα και το εκκρεμότητα, σχεδόν, έτσι. Αλλά το πάντα, μ' άρεσε το πάντα, όχι. Δεν υπάρχει πάντα. Εντάξει, εγώ λέω το πάντα μ' άρεσε, το εκκρεμότητα είναι μια ανατελεία που βασανίζει. Αλλά ο Μαζονάκης δεν έχει εισαγωγή και θα μας τα πει κατευθείαν γρήγορα.
2: Είμαι ένα

0: Φιλόσοφος θα τον χαρακτήριζα και δεν τρέπομαι γι' αυτό και θα το πάρω πίσω. Φιλόσοφος Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει για όλους μας κάτι να πει. Και κυρίως για τα αποθυμένα που είναι πάντα εκκρεμότητα, διότι αυτό πάντα πάρα πολύ μου άρεσε και θα το κάνω και τραγούδι αν δεν το προλάβει κάποιος άλλος. Η φιλή ελπίζω να μην ζητήσει δικαιώματα. Πάντα εκκρεμότητα. Το πάντα δεν ξέρω αν υπάρχει, η εκκρεμότητα όμως μάλλον είναι λίγο νόμος. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ευαγγελία, η οποία θέλει να μας μιλήσει και αυτή για το αποθυμένο της και να μας πει ποιο τραγούδι κρύβεται πίσω από αυτό το αποθυμένο. Εσύ μπορείς στο 6937-949-949 στο Viber να στέλνεις ηχητικό ή γραπτό μήνυμα για το αποθυμένο σου, για το ποιο τραγούδι το εκφράζει ή αν έχεις κάποιο άλλο προβληματισμό ή κάτι άλλο θες να συζητήσεις μαζί μας σήμερα. Είμαστε εδώ για σένα, όπως θα είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Ευαγγελία, ρίχτω.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Θα ήθελα να αφιερώσω στο αποθυμένο μου ένα εξαιρετικό τραγούδι.
0: Εξαιρετικό.
1: Το «Εσένα μόνο» της Γαρμπή. Ευχαριστώ.
0: «Εσένα μόνο». Δεν μας είπες ακριβώς γιατί, ποιος ή κάποιο στοιχείο, αλλά με το «Εσένα μόνο» θα το δεχτούμε. Και τάρα, δώσε. Έτσι. Δυναμώστε λίγο ένταση.

0: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ζήτησε η Ευαγγελία για το άλλο της μισό, για το αποθυμένο της θα έλεγα. Και νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Εσένα άραγε ποιο είναι το αποθυμένο σου, υπάρχει? Εγώ θα σου πω για το δικό μου αποθυμένο λίγο πιο ύστερα. Ναι, θα πω. Πάντα λέω, πάντα μπαίνω και εγώ στο θέμα. Θέλω να συνεχίσουμε με τη Διονυσία, που έχει ζητήσει να ακούσει κάτι για το αποθυμένο της. Θυμίζω ότι εσύ μπορείς να στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Προτιμώ το ηχητικό να ακούω και τη φωνούλα σου και να βλέπω λίγο πώς χρωματίζει τις λέξεις όταν μιλάς για το αποθυμένο σου. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε η Διονυσία.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
1: Είμαι η Διονυσία. Και θα ήθελα να αφιερώσω στο αποθυμένο μου από το Λύκειο το «Σε θέλω παράφορα» του Νίκου Μακρόπουλου, και ελπίζω και εύχομαι να το ακούσει.
0: Τι αναστεναγμός ήταν αυτός, δηλαδή πραγματικά. Και στο τέλος έτσι σχεδόν βγήκε ένας. Πω, Διονυσία μου, πραγματικά εύχομαι να το ακούσει, ή αν δεν το ακούει, στείλε μήνυμα το τηλέφωνο να τον πάρω εγώ να το ακούσει. Θα τον βγάλω τώρα στη γραμμή. Λοιπόν, στείλε τηλέφωνο Διονυσία να ακούς. Θα τον βγάλουμε στη γραμμή να τα ακούσει, γιατί αυτός ο αναστεναγμός τώρα κάπως με πλήγωσε. Αν ακούς, η Διονυσία σε θέλει παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Η Διονυσία τα είπε όλα με τον αναστεναγμό της, αλλά και με το τραγούδι της. Τον θέλει παράφορα. Ελπίζω να ακούσεις εκεί έξω που η Διονυσία σε θέλει παράφορα. Ελπίζω να μην έχεις φερθεί άσχημα στη Διονυσία, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και θα γίνει χαμός. Και αν ακούς, να πάρεις τη Διονυσία τώρα τηλέφωνο και να κλείσεις ραντεβού. Εντάξει, είμαι λίγο απόλυτος, αλλά τι να κάνουμε. Είμαι και μιας εποχής και μιας ηλικίας. Έτσι είμαστε εμείς. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι τώρα, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Θα μπορούσε να αφορά ένα αποθυμένο, αλλά από την πλευρά του είμαι υπεράνω. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, ρε παιδί μου, που λες ότι κοίταξε, με αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επιλέξει εμένα, έχει επιλέξει έναν άλλον. Και τον θέλω τόσο πολύ που προτιμώ να είναι καλά από το να είναι μαζί μου.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
2: Pardon?
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
0: Εγώ τα λέω χρόνια αυτά. Να την προσέχεις, θα έλεγα.

0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι είναι και αυτή μια πλευρά του να δει κανείς το αποθυμένο. Είναι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Δεν είμαστε όλοι τόσο υπεράνω, ειδικά στην καψούρα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η πλευρά. Την έχω τραγουδήσει, την έχετε τραγουδήσει μαζί μου. Οπότε τη δεχόμεθα, την ασπαζόμεθα. Και τέλος πάντων την προάγουμε και λίγο ως πολιτισμός. Εντάξει, γιατί πρέπει να είναι όλα να υπάρχει consent, που λένε και στο χωριό μου. Έτσι, συγκαταβατικότητα και να συμφωνούμε. Γεια σου, Φλόρα. Δεν είναι τυχαίο που μπήκες τώρα που έπαιζε ονειράμα. Προφανώς και δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, καταρχάς είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Καλησπέρα, πώς είσαι, τι κάνεις. Σε δεύτερο χρόνο θέλω να ξέρεις ότι ακούς ρυθμό 949 και πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού, δηλαδή λίγο αλλιώς ο ρυθμός σήμερα. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10. Κάθε Τετάρτη λοιπόν εμείς πλαισιώνουμε ένα θέμα. Βρίσκουμε ένα θέμα. Πίσω από αυτό το θέμα ψάχνουμε να βρούμε τις ιστορίες σας. Και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβεται ένα τραγούδι. Αν όχι πάντα το φτιάχνουμε εμείς. Και κάπως έτσι σήμερα ψάχνουμε το τραγούδι που κρύβεται πίσω από το αποθυμένο σας. Και μέχρι στιγμής καλά έχει πάει, πολύ αναστεναγμός έχει πέσει και βλέπουμε ότι θα συνεχίσει και κάπως έτσι. Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα να το κάνω εδώ σωστά, να ακούσουμε το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος έχει κάτι να μας πει.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Και θέλω να αφιερώσω σε μία διέξοδο, να σας ακούει σίγουρα.
0: Τέλεια.
1: Τα διέξοδο, του Βασίλη Καρά.
0: Χαραμάδα από τον μπαλκό.
1: Φιλιά αποθυμένο μου.
0: Φιλιά αποθυμένο του Δημήτρη. Ελπίζω να ακούς, γιατί είχες σε μια χαραμάδα από τον μπαλκόνι, μπαίνει λίγο φως. Στο αφιερώνουμε με αγάπη. Και έστω, στείλε ένα μήνυμα στο Δημήτρη. Έλα, τραγουδάρα.

Έτσι ρε Μπιλκάρας, έτσι θέλω να βγω από τα διέξοδο, αυτό θέλω να βγω. Λοιπόν, μ' αρέσει πως πάει η φάση αποθυμένο εδώ πέρα. Και έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά ψάχνουμε όλα τα τραγούδια για όλους. Εδώ ο Πασχάλης τη ζητάει, ο Πασχάλης θέλει κάτι από Χατζηγιάννη. Λοιπόν, έχω Χατζηγιάννη, θα παίξω αρκετά Χατζηγιάννη σήμερα, γιατί κάπως είναι έτσι η Θεός του αποθυμένου. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ συνεχίζεις και στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι το αφιερώνεις και αν μας πεις και γιατί, μπορώ να σου κάνω και μια γκαλίτσα μόλις εδώ.

0: νύχτα. Έτσι είναι δύσκολη φάση φέτος. Από το Χάρι Στάιλς μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλοι έχουμε πάρει με τη σκομπάλα και έχουμε γίνει στους δρόμους και το παίζουμε φοβερή τύπη. Και είμαστε και φοβερή τύπη δηλαδή, γιατί μια δισκομπάλα πάντα κάνει καλό. Και καλό να υπάρχει έτσι ανά πάση στιγμή στο δωμάτιο, στο αυτοκίνητο, στην ντουλάπα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα χρειαστεί. Εγώ ήδη σκέφτομαι να φτιάξω και ρούχα με τη σκομπάλα πάνω. Ναι, εννοείται. Έχω ένα γυλαίκο. Έχω ετοιμάζω ένα γυλαίκο με καθρέφτες τη σκομπάλα. Πώς φαίνεται αυτό? Τέλειο. Για μένα ή για σένα? Για σένα, εντάξει, θα στο χαρίσω. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι απόψε στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο που θα καθυλώσει. Η πλοκή φτάνει σιγά σιγά στην κορύφωσή της και η ώρα που οι ήρωες θα αντιμετωπίσουν τις επιλογές και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους. Λοιπόν, πάντα έρχεται αυτή η στιγμή, παιδιά, να ξέρετε έτσι. Και δεν ξέρω αν η τέχνη, πώς λένε, αντιγράφει τη ζωή, η ζωή αντιγράφει την τέχνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Η Μαρίνα βλέπει το φόβο της να μεγαλώνει για όσα μπορεί να προκαλέσει ο Άγης. Στο πλευρό του, ο Χρήστος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να αποτρέψει μια νέα έκρηξη. Μπράβο, Χρήστο, έχω να πω. Η Βάνα ανησυχεί που η Μάγια δεν θα ξεφύγει ποτέ πραγματικά από το παρελθόν της. Χαίρομαι πολύ. Ενώ ο Μάρκος καλείται να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στην πρώην σύζυγο της κόρης του. Δεν θα πω κάτι. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Άγης, μόνος και διαλυμένος, βυθίζεται όλο και περισσότερο στις καταχρήσεις μέχρι τη στιγμή που καταραίει. Και τότε όλα αλλάζουν. Σήμερα όλα αυτά 10.30. Μπουρλότο, δεν θα πει τίποτα. Είναι η ιστορία της ζωής μας και ξαναρίξει τον μπουρλότο, δηλαδή διπλό μπουρλότο. Ακριβώς, ακριβώς. Εσύ συνεχίζεις και στέλνεις στο 6937-949-949. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι του αφιερώνεις και γιατί. Έχουν ήρθει. Α, κι άλλο μήνυμα. Μόλις είδε, πολύ ωραία, διαβάζω. Εγώ έχω να σου πω ότι.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσει να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Οκ. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.

0: πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
12: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Παραμένουμε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να παραμένετε κι εσείς. Αν μόλις συντονιστήκατε, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ακούτε ρυθμό, πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ 8 με 10. Γιατί όπως λέμε, αν χάσεις λίγο το ρυθμό, ίσως βρεις τον εαυτό σου. Και εγώ θα συμπληρώσω, σίγουρα θα πεις τον εαυτό σου. Σήμερα έχουμε ένα θέμα. Πίσω από το θέμα αυτό ψάχνουμε τις ιστορίες και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβονται τραγούδια. Το θέμα μας είναι απλό. Λέει αποθυμένο. Ποιο είναι το αποθυμένο σου, ποιο τραγούδι το αφιερώνεις. Αν θες μας λες και το όνομά σου και το όνομά του. Αν δεν θες, δεν το λες. Αφήνεις ένα υπονοούμενο. Ή αν θες απλά, στέλνεις το τραγούδι απλά εκεί έξω. Και αν φτάσει, έφτασε. Έχουν μαζευτεί αρκετά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο τώρα να γουστάρουμε. Και σε λίγο επιστρέφω με τα δικά σας αποθυμένα. Θα γίνει χαμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ακούς ρυθμό 949 και πιο συγκεκριμένα εκτός ρυθμού. Έχουν μαζευτεί αρκετά μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει στείλει Μαρία, έχει στείλει ο Θωμάς, έχει στείλει, δεν λέω ποιος γιατί δεν θέλει να πω, η Κατερίνα και άλλη Μαρία και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη. Λοιπόν, πριν όμως προχωρήσουμε με τα αποθυμένα σας και πριν μπούμε και στη δεύτερη ώρα που όπως ξέρεις είναι η αγαπημένη μου, γιατί εκεί πέρα από το θέμα μπορείς να ζητήσεις απλά μια αφιέρωση, να στείλεις μάλλον μια αφιέρωση όπου θες, σε όποιον θες, όποιο τραγούδι γουστάρεις, είτε με κάποιο στοιχείο, είτε με κάποιο υπονοούμενο, είτε και όχι. Πρέπει να σου πω για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται εδώ στο ρυθμό. Που οργανώνει βασικά ο ρυθμός και γίνεται σε διάφορα μέρη. Γι' αυτό θέλω να είσαι έτσι ενήμερος και alert. Λοιπόν, την πρώτη φορά, όπως λέμε, το έσες. Τη δεύτερη το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον ένας θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου. Πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με τον μέγιστο δάσκαλο υπερτιτάνιο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι πρέπει και θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάποια πράγματα απαραίτητα και επιστρέφουμε πολύ πολύ πολύ αποθυμένο.
1: Το είδες και εσύ. Το ραντάρ μας βρήκε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Έτοιμοι για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό, με φόντο την κατάκτηση της κορυφής του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν το πλεονέκτημα έδρας φιλοξενούν στις 9 απόψε τους πράσινους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από τον οντίτιδα στο πόδι και αποφάσισε παράλληλα να αντικαταστήσει τον Μόρις με τον Τζόζεφ στην οκτάδα των ξένων. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, θα παραταχθεί χωρίς τον που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του αρχηγού της ομάδας Κώστας Λούκα, με τον Εργίνα Ταμάν να έχει αντικαταστήσει τον Γκριγκόνης με τον Φαρίδ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ενισχύεται με την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Αλ Καλίτ της Σαουδικής Αραβίας.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
13: Καλώς ήρθες και πάλι λοιπόν. Εμείς παραμένουμε εδώ εκτός ρυθμού. Ελπίζω να παραμείνεις και εσύ. Και αν μόλις τώρα συντονίστηκες, πρέπει να ξέρεις ότι εγώ είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαι πάρα πολύ καλά σήμερα και μ' αρέσει πάρα πολύ το θέμα μας. Γιατί κάθε Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού έχουμε ένα θέμα. Γύρω από το θέμα έχουμε ιστορίες. Γύρω από τις ιστορίες πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που μεγιστοποιεί και αναλύει τις ιστορίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι το αποθυμένο. Έχουμε μαζέψει αρκετά αποθυμένα που θα ακούσουμε σιγά σιγά τις ιστορίες και τα τραγούδια. Αν θέλεις και εσύ να μας μιλήσεις για το αποθυμένο σου και ποιο τραγούδι εκφράζει αυτό το άτομο ή τη συνθήκη που ζεις μαζί του, ένα είναι το νούμερο, είναι στο Viber και είναι 6937-949-949. Τι άλλο θα ήταν? Ηχητικό εγγραπτό μήνυμα και εμείς εδώ είμαστε για σένα. Επίσης, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα, αν δεν γνωρίζεις, σε ενημερώνω. Αν γνωρίζεις, θυμίσου το, ότι μπορείς να ζητήσεις και να κάνεις αφιερώσεις. Δηλαδή, λες, θέλω να αφιερώσει η Μαρία στον Τάκη το τραγούδι «Έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση». Μας λες αν θες και γιατί, αλλιώς το αφήνεις αυτό το υπονοούμενο να επλανάται εκεί έξω στο σύμπαν και όποιος το πάρει, το πήρε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μερικά ωραία τραγούδια που έχετε ζητήσει και επιστρέφουμε με τα αποθυμένα σας. Δυναμώστε και λίγο ένταση τώρα, βοηθάει.

0: αγαπάω, Δέσποινα, εντάξει, μην το κάνεις και θέμα. Εντάξει, το ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα αποθυμένα σας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού και έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Θωμά που θέλω να ακούσουμε παρεούλα. Να δούμε λίγο πώς μας τα λέει εδώ ο Θωμάς, γιατί νομίζω το νιώθει πολύ.
1: Buongiorno, buongiorno, come stai? Είμαι ο Θωμάς και θέλω να αφιερώσω στο ένα και μοναδικό μου αποθυμένο το σημάδι από Γιάννη Πάριο. Αυτή θα καταλάβει. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια πολλά και σε σένα και μποντζόρνο και σε σένα και ελπίζω πραγματικά να καταλάβει και το σημάδι του Γιάννη Πάριου για το αποθυμένο σου.

0: Αυτή ήταν η τραγουδάρα, λοιπόν. Αυτή ήταν η τραγουδάρα. Για όλα τα αποθυμένα και έξω, νομίζω ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω με τον Δημήτρη, ο οποίος έχει και αυτός να μας πει την ιστορία γύρω από ένα αποθυμένο. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις 6937-949-949 στο Viber, ηχητικό ή γραπτό μήνυμα για το αποθυμένο σου, ή απλά αν θες να αφιερώσεις κάπου. Για να δούμε τι λέει ο
1: Δημήτρης. Λοιπόν, το crush μου, θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι που λέει «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα», του Πετρέλη. Πολύ ερωτικό, πολύ σεξουαλικό.
0: Μ' αρέσει. Ο άνθρωπος είναι to the point. Τα είπε όλα και έτσι σε θέλω, εκ το ρυθμιστή μου. Θέλω να παίρνεις και να είσαι συγκεκριμένος. Για να παίρνεις και το τραγούδι σου. Λοιπόν, Δημήτρη, έτσι. Πάρ' το. Δικό σου.

αφιερωμένο στα αποθυμένα μας, στα ερωτικά μας αποθυμένα, όπως είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης, και ζήτησε αυτό το τραγούδι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Συνεχίζω τώρα με το αποθυμένο μιας φίλης που μου ζήτησε να μην πω το όνομά της, οπότε δεν θα πω. Έτσι, θα πω μόνο ότι αρχίζει από. Ούτε αυτό θα το πω. Όχι. Προχθές Λιβίκη με το αποθυμένο της, εδώ και 18 χρόνια, παιδιά. 18 χρόνια αποθυμένο. Δηλαδή ενηλικίωση του αποθυμένου. Wow. Wow. Και για κάποιο λόγο έχει μείνει σαν αποθυμένο και θέλει να αφιερώσει το τραγούδι Άμυνα της Πέγκη Ζήνα. Άμυνα. Για να ακούσουμε λίγο ακριβώς γιατί αφιερώνει την Άμυνα. Για σένα λοιπόν και για το αποθυμένο σου 18 ετών.

0: Θα συμφωνήσω 100% για το πάθος και το λάθος και την άμυνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητάμε για τα αποθυμένα σας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη 8 με 10. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ακούσουμε για τα αποθυμένα σας. Κάτι μας έχει στείλει τώρα ο Γιάννης. Για να δούμε λοιπόν ο Γιάννης τι αποθυμένο έχει.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Θέλω να αφιερώσω στο αποθυμένο μου το σκοτεινέ μου έρωτα του Νότης Φαγιανάκη, γιατί ξέρω ότι σε ακούει και θα καταλάβει ότι πάει σε εκείνη.
0: Α, αυτά μου αρέσουν. Όταν ξέρουμε ότι μας ακούνε και στέλνουμε στοχευμένα στα αποθυμένα μας, τρελαίνουμε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η Μαρία επίσης έχει ζητήσει το ίδιο τραγούδι. Έτσι. Γιατί δεν μας έδωσε, λέει, μία ευκαιρία και γιατί είμαι σίγουρη ότι είμαι και το δικό του αποθυμένο. Λοιπόν, και για τα δύο σας λοιπόν αποθυμένα, ο Νότης Φακιανάκης θα τα πει όλα.

0: Και για το Γιάννη και για τη Μαρία, λοιπόν, το τραγούδι του Νότης Φακιανάκης, Σκοτεινή ημέρα, έρωτα, αφιερωμένο στο αποθυμένο τους. Συνεχίζουμε, τελικά έχει πολύ ψωμί το αποθυμένο. Έρχονται μηνύματα, έρχονται τραγούδια, έρχονται ιστορίες. Κοίτα να δεις το αποθυμένο τι έγινε. Λοιπόν, για να δούμε και τον Νίκο τι έχει να μας πει.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Αφιερώνω στο αποθυμένο μου, το αποθυμένο του Πανουκιά μου. Βαθιά μου ζει αυτό το αποθυμένο.
0: Σωστός, to the point. Και αφού βαθιά ζει, το ακούμε δυνατά.

Νομίζω το πιο κατάλληλο τραγούδι σήμερα ήταν αυτό. Επιτέλους κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος το είπε, έτσι έπρεπε να έχει γίνει και έτσι έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποια θα προλάβω να τα παίξουμε όλα, αλλά σίγουρα θα τα αναφέρω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι που ζήτησε μία φίλη, η οποία όμως μου ζήτησε να την προσφωνήσω ως Βαγγέλη. Λοιπόν, είναι η φίλη Βαγγέλης, που θέλει να αφιερώσει στο αποθυμένο της το «Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα». Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σας. Εμείς θα το ακούσουμε. Το θέλει από τη βερσιόν με Έλενα Παπαρίζου. Ευτυχώς εμείς φυσικά το έχουμε εδώ και πόση ώρα. Οπότε πάρτε λίγο μια Ελενάρα από το Βαγγέλη. Έτσι. Και θέλω να το χορέψετε. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι στην κίνηση, θέλω να κουνήσει τον ποπό σου ρυθμικά. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά.

Έτσι λοιπόν, μέσα σου μια στιγμή να ζούσα, ελπίζω να το κουνήσατε το ποπουδάκι σας, έτσι λίγο ακούγοντας το κομμάτι και λίγο να φτιάξει και η διάθεσή σας, ειδικά αν είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση που πραγματικά δεν θα είναι και πολύ όμορφο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Βαλάντης λοιπόν θέλει να αφιερώσει το αποθυμένο του από το Λύκειο, έτσι, πότε θα σε δω του Βέρτη. Νομίζω το αξίζεις και για όλα τα αποθυμένα του Λυκείου αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη σε εσάς που το Λύκειο σας σημάδεψε και κάπως ακόμα το κουβαλάτε μαζί με τις Πανελλήνιες.

Πόπο αποθυμένο που κρύβει αυτό. Πόπο, πόπο, πόπο, πόπο. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς προχωράει η βραδιά σας? Εμείς εδώ είμαστε εκτός ρυθμού, μιλάμε για τα αποθυμένα μας και κάπως ένας βαρύς αναστεναγμός γίνει σε κάθε όν, σε κάθε τραγούδι, σε κάθε ιστορία. Έτσι είναι όμως αυτά, έτσι είναι τα αποθυμένα και γι' αυτό είναι αποθυμένα. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Έχω κάποια ακόμα τραγούδια που έχω μαζεμένα το να παίξουμε, αλλά μπορείς να συνεχίζεις να στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber, να ζητάς το τραγούδι για το αποθυμένο σου, να μας πεις την ιστορία, αν θες πίσω από αυτό, ή στο 2-3 λογάκια, ή τέλος πάντων να μας ζητήσει ένα τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που ζήτησε η Μαρία. Θα ήθελα να αφιερώσει το αποθυμένο της, λέει, το σκάνδαλο του Πάνου Κιάμου. Πολύ ωραίο αυτό λοιπόν, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Και επίσης πάλι η Μαρία έχει ζητήσει το έχω εμένα της Δέσποινας Πανδύ. Λοιπόν.

Η Μαρία λοιπόν δεν το αφιέρωσε αυτό στο αποθυμένο. Τη έκανα εγώ λάθος, ζητώ συγγνώμη, γιατί πολλές Μαρίες σήμερα στέλνουν μηνύματα και λίγο μπερδεύτηκα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά σε ένα δικό της προσωπικό λουκί, με την ελπίδα ότι θα βγει σύντομα από αυτό. Οπότε για να είμαι και σωστός και ακριβής, οφείλω να το αφιερώσω στη Μαρία με αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι το δικό μου αποθυμένο ως εξής. Είναι λίγο στις διακοπές που δεν έκανα και θέλω τώρα. Γι' αυτό αφιερώνω λίγο Αιγαίο από Άννα Βύση.

0: Ίσως αύριο λοιπόν, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς. Πώς είσαι, τι κάνεις, πες μου που βρίσκεσαι. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα να μιλήσεις για το αποθυμένο σου αν θέλεις στο 6937-949-949. Και θέλω να σου θυμίσω το αγαπημένο μου event εδώ στο ρυθμό, μετά τη νύχτα και το εκτός ρυθμού φυσικά. Λοιπόν, είναι το... Όχι, δεν το πω έτσι. Είναι το κάτι παίζει, ναι. Την πρώτη φορά που το έζησες, γούσταρες. Τη δεύτερη φορά το περίμενες και γούσταρες περισσότερο. Τα υπόλοιπα γράψαν ιστορία. Λοιπόν, το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, σημείωσε το σε παρακαλώ, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον τιτανομέγιστο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως σίγουρα ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E. Και να σου πω κάτι, εγώ...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
5: Εσύ και εγώ μαζί.
6: Πάμε διακοπές.
7: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
4: Πάρε ανάσα.
0: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
0: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις ακόμα αν θες να ζητήσεις ένα τραγούδι και να το αφιερώσεις το αποθυμένο σου στο 6937-949-949. Πολύ ωριακά, τελευταία παραγγελία πάνω, κλείνω κουζίνα σε λίγο. Λοιπόν, ήταν σήμερα... Νομίζω κάπως έτσι βαθύς αναστεναγμός θα χαρακτήριζε την σημερινή εκπομπή. Και έτσι είναι τα αποθυμένα. Και δεν ξέρω τελικά τα αποθυμένα τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε. Και πρέπει να τα ολοκληρώνουμε. Είναι τελικά και πιο ωραίο να μένουν έτσι. Θα αφήσω αυτές τις ερωτήσεις να πλανούνται, να πλανάντε. Όχι να πλανηθούν τέλος πάντων. Πώς είναι το σωστό εγκεφαλικό. Τέλος πάντων, να υπάρχουν εκεί έξω όσο σήμερα. Συγχωρέστε με, είναι μια μεγάλη μέρα. Λοιπόν, και γιατί εντάξει, τα αποθυμένα εμένα κάπως μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν. Και εμένα, εγώ ας πούμε, τη βρίσκω με τα αποθυμένα. Με εμπνέουν κιόλας ενδεχομένως πολλές φορές, οπότε. Θα το κρατήσω, θα το κρατήσω. Ελπίζω κι εσείς. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο θα σας πω ότι θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε κάτι πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε ετοιμαστείτε για αυτό. Έλενα Ντάντζελο μετά συνεχίζει με τραγουδάρες. Θα γίνει χαμός, έχει πολλά κέφια. Και σας έχω πει ποιο είναι το τραγούδι που πολλές φορές ξυπνάω και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν πρέπει. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω στο ψυχολόγο μου. Αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Και σε εσένα μπορεί να συμβαίνει.

Αφιερωμένο σε όλους τους λογαριασμούς που έχουμε να πληρώσουμε στο τέλος του μήνα. Όπως όλοι, το αφιερώνουμε εκεί. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, για αυτό το soundtrack της τσέπης μας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε λίγο όμορφα, να χαμογελάσατε, να χορέψατε, να νοσταλγήσατε, ενδεχομένως να συγκινηθήκατε και λίγο κάποιοι. Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει. Χρειάζεται και αυτό και είναι απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το αποθυμένο σας μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη, κάποιους που δεν προλάβαμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια, την Ελένη, την Κική, τη Μαρία, τον Βαλάντη, την Κατερίνα και άλλους που δεν πρέπει να πω το όνομά τους γιατί ζήτησαν τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους μέσα στη βδομάδα στείλατε μηνύματα. Τώρα πρέπει να σας πω τι θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ στο στούντιο μια πολύ πολύ αγαπημένη μου φίλη και καλλιτέχνητα, με την οποία φέτος έχω και την τιμή και χαρά επιτέλους να συνεργάζομαι. Είναι η Ευρυδίκη. Μια γυναίκα με τεράστια μουσική ιστορία, καταπληκτική μουσική παιδεία και ένα από τα πιο ωραία άτομα που έχω συναντήσει ποτέ στη δουλειά και στο χώρο αυτό. Οπότε θέλω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να μας στείλετε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στην Ευρυδίκη, αν θέλετε κάποιο τραγούδι της, να μας πείτε μια ιστορία πίσω από το τραγούδι, αν έχει σηματοδοτήσει κάποια στιγμή σας, κάποια σχέση σας, κάτι όμορφο, κάτι άσχημο, να το συζητήσουμε, και αν θέλετε οτιδήποτε άλλο να συζητήσουμε εδώ με την Ευρυδίκη. Θα σας πούμε και τις εμφανίσεις τις δικές μας. Θα παίξουμε στην ταράτσα του Λαμπέτη 26 Ιουνίου, όπου θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Είναι η πρώτη μας εμφάνιση. Θα έχω και την κιθάρα εδώ πέρα, όλο και κάτι θα γίνει. Οπότε σου εύχομαι ένα καλό βράδυ. Την άλλη εβδομάδα εδώ 8 με 10 στο κλασικό μας ραντεβού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, θα είμαι με την Ευρυδίκη. Σου εύχομαι να περάσεις όμορφα και να σε αφήσω στο τελευταίο βαγόνι να το απολαύσεις. Καλό βράδυ. Bye.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949.
7: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
8: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
9: Εσύ και εγώ μαζί.
10: Πάμε διακοπές.
11: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
12: Πάρε ανάσα.
13: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Μόνος 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έτσι, έτσι, να νιώθουμε το κύμα, να νιώθουμε τη δροσιά, γιατί καλοκαιράκι έχει φτάσει. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και να πούμε βέβαια και χρόνια πολλά σε όλους και όλες που μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Ξέρετε ποιοι είστε εκεί έξω. Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, το λέω χιουμοριστικά. Βέβαια, εγώ θα ήθελα, αν πετύχετε κανένα τραγούδι το οποίο σας εκφράζει, πάρε τηλέφωνο και πες. Αυτό τώρα που παίζει το ρυθμό 949. Είναι για σένα. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ενώ με Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Και μάλιστα, αν σήμερα έχεις όρεξη για μια αισθηματική κωμωδία, τότε σου έχω την κατάλληλη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η λίστα του Μάλκομ, αυτός είναι ο τίτλος, και βλέπουμε ουσιαστικά έναν φανατικό εργένη που έχει φτιάξει μια λίστα με τα τέλεια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια γυναίκα που θα παντρευτεί. Εντάξει, είναι πολύ red flag η ιστορία. Μια κοπέλα λοιπόν που την απέρριψε θέλει να του την φέρει, οπότε στείνει ένα μικρό σχέδιο με τη φίλη της για να τον μπλέξουν. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουν. Είναι πολύ ωραίο, είναι χαριτωμένο, είναι ανάλαφρο, είναι ό,τι πρέπει για Τετάρτη και μάλιστα είναι και βασισμένο σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και δωράρα. Μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα. Θέλεις ένα ρομάντζο, θέλεις ένα επιστημονικό, θέλεις ένα φαντασίας. Έχει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να κάνεις δική σου τη μηνιαία συνδρομή και να τα ανακαλύψεις όλα. Τώρα, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Και τι ωραία τώρα που είναι καλοκαίρι να ήμασταν στην Τίνο και συγκεκριμένα στον Άγιο Ιάννε Πόρτο της Τίνου. Γιατί εκεί βρίσκεται το Λαλαλούζα Beach Bar που αποτελεί ένα από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Τι εννοώ, έχει αυτή την ωραία, την πόχο, την αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, οπότε δημιουργούνται στιγμές που μένουν αξέχαστες εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους?
3: Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πας?
4: Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
3: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
4: Με τις σχέσεις όχι, αυτό είναι αλλαντάλλον
3: τώρα. Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
4: Αυτό είναι αλλαντάλλον τώρα που λες.
3: Πώς είναι αλλαντάλλον έτσι?
4: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις.
3: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
4: Λοιπόν, κάνουμε τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
3: Ωραία, δες τους. Δες τους. Αλλά από αύριο που θα ψάξεις.
4: Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
3: Τι πάμε, τι μπορεί.
4: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα ναι, με βάζεις δύο κουμπιά.
3: Παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φίλεξα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θέλω να ταξιδέψουμε μέχρι και την Τίνο. Γιατί εκεί βρίσκεται το Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτικ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που λέμε κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Μεγάλο το πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου. Γιατί θα πάμε που θα πάμε, να μην τη γυρίσουμε λίγο. Οπότε συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μία εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως και διαφορετική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Και αφού σας ταξίδεψα μέχρι και την Τίνο, πάμε να γυρίσουμε εδώ. Γιατί θα ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας θυμίζω ότι μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Ελένια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του και είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ο Elon Musk έχει 180 δισεκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Η γη έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό.
2: Ναι.
1: Αν μας έδινε από ένα δις τον καθένα, θα του περίσσευαν ακόμα 172 δις.
3: Τι εννοείς,
1: δις. Η απληστία δεν τον αφήνει να το κάνει.
2: Μάλιστα.
3: Θα όχι, βρε, ένα ευρώ.
1: Ένα ευρώ, ρε Μπέτη.
2: Έλον, έχεις ένα ευρώ, ρε φίλε.
1: Έχει 180 δισεκατομμύρια.
3: Ένα ευρώ στον καθένα.
4: Τώρα, ένα δις,
1: παιδιά.
2: Ένα δις, καλέ.
3: Είστε με τα καλά σας.
1: Ένα δις θα δίνε σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ένα δις.
3: Είστε με τα καλά σας.
2: Ένα ευρώ, λέει ο
1: Φορτούνης. Περίμενε, ρε. Καλά, λέει ο Φορτούνης.
2: Θέλαμε να πάρουμε και από ένα δις.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό με

0: για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Τι προτιμάτε, διακοπές με σύντροφο ή με φίλους? Έχεις 10 μέρες διακοπές, με ποιον θα πας?
2: Άμα έχεις 10 μέρες διακοπές θα πάω 6 με τους φίλους, 4 με τις σχέσεις. Τι, έτσι θα κάνω?
1: Καταρχάς μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Με τις σχέσεις
2: όχι, αυτό είναι αλαντάλλον τώρα.
1: Εγώ κάθε χρόνο έτσι πάω.
2: Αυτό είναι αλαντάλλον τώρα που λες.
1: Πώς είναι αλαντάλλον έτσι?
2: Όχι, δεν μπορεί να συμβεί πάντα αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο, αν έχεις να διαλέξεις.
1: Θα διάλεγα τη σχέση, εσύ, Βασίλη, τώρα αλήθεια.
2: Λοιπόν, κάνουμε, τρώμε μαζί, βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή και στις διακοπές δεν θα δω εγώ τους φίλους μου καθόλου.
1: Ωραία, δες τους. Αλλά από αύριο που θα βγαίνουμε σπίτι.
2: Εσύ έχεις όμως τη δυνατότητα.
1: Τι είπαμε, την πόρτα.
2: Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Άρα αν με βάζεις δύο κουμπιά.
1: Ε, παιδί μου, εσύ τώρα δικαιολογείς. Έχω εγώ έναν καναπέ, ωραιότητα να σε φλέξω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 βουχάλα, βετσέσαι σχόλα, τέλει, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Καλά μίλησε. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό.

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.